0: φεύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Μαζί ανάμνηση το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: Πλατιάδες FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
7: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή,
7: στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές, έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
11: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000 FM.
1: Άρα είναι εκτός Ελλάδας ο τρίτος πληθυσμός.
12: Σωστά.
1: Είναι δεμένη η παροικία προφανώς. Ως Έλληνες έχουμε και εκεί τις φαγωμάρες
12: μεταξύ μας.
1: Βέβαια, αλίμονο. Και το παράδοξο είναι ότι η Αυστραλία κινείται προς την ακροδεξιά και αυτή.
12: Τι λες?
1: Λόγω των πολιτικών. Ακροδεξιά σε έναν κράτος μεταναστών τώρα.
12: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και έχει και Έλληνες υποψηφίους.
12: Μάλιστα.
1: Η ακροδεξιά.
12: Κοίταξε, λογικό είναι να υπάρχει σε όλο το φάσμα να υπάρχουν Έλληνες, εφόσον είναι και από τις πλέον, έτσι, θα έλεγα, ενεργές κοινότητες οι ελληνικοί στην Αυστραλία.
1: Σίγουρα, και ήδη οι εργατικοί φάγανε το πρώτο χαστούκι τους, γιατί σε ένα κρατήδιο, ας το πούμε, στο Western Australia, που συνήθως έβγαινε η εργατική, και έχει να βγει από το 89 κάτι, ας το πούμε, σαν την δικιά μας Νέα Δημοκρατία, η Liberal. Βγήκαν οι ακροδεξοί, βγήκε το One Nation. Μέσα στην νίκη, ας το πούμε, να βγουν αυτοί. Με πολύ πλειοψηφία.
12: Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η τάση? Είχαμε κάποιο θέμα?
1: Κοίτα να δεις, επειδή δεν, ναι μεν είναι ρατσιστές, αλλά δεν θέλουν να πούνε ότι είναι ρατσιστές. Διευρύνουν το φάσμα. Αυτοί έχουν πρόβλημα με αυτό που είχε γίνει πέρσι στο Μποντάι. Θυμάστε, με
12: ναι,
1: που μπήκε ο μουσουλμάνος και τους σάρωσε τους Εβραίους. Από ό,τι αυτοί ανοίγουν σιγά σιγά την ομπρέλα και σου λέει: OK, να μην το στοχεύσω στους μουσουλμάνους, γιατί το πραγματικό τους πρόβλημα αυτό είναι, οι μουσουλμάνοι. Αλλά σου λέει: θα την πληρώσετε όλοι οι μετανάστες.
12: Κοντά στα χλωρά και εγώ. Μάλλον κοντά στα ξερά και εγώ.
1: Και τώρα αρχίζει και παίρνει η εργατική. Αρχίζουν και παίρνουν μέτρα που θα τα έπαιρναν κανονικά οι ακροδεξοί, για να τους ανακόψουν μήπως και δεν κυβερνήσουν.
12: Από ό,τι φαίνεται όμως, τα πράγματα έχουν πάρει μια πορεία, δηλαδή, διαμαντή.
1: Ναι,
12: δηλαδή,
1: ναι.
12: Αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, από τις δημοσκοπήσεις συνέχεια προηγείται.
12: Και όταν μιλάμε για ακροδεξιά, μιλάμε για ακροδεξιά τύπου πολύ σκληρή, δηλαδή
1: δεν...
12: νεοναζί.
1: Όχι. Δεν σφάζουν, δεν σκοτώνουν, δεν χτυπάνε.
12: Ναι.
1: Απλά είναι πολύ επιθετικοί προς τη μετανάστευση.
12: Ναι.
1: Δηλαδή η student visa, ας το πούμε, η σπουδαστική visa,
12: ναι.
1: Εμάς μας έλεγε τόσο καιρό ότι μπορούμε να αλλάζουμε μαθήματα κατηγορίας και να κάνουμε τι ενώ είμαστε στην ίδια χώρα. Τώρα σου λέει ότι θα φύγεις από την Αυστραλία.
12: Και μετά θα ξανάρθεις.
1: Και θα ξανάρθεις.
12: Θα κάνεις αίτηση.
1: Θα σου κάνω αίτηση, όταν σου απαντήσω, θα μπεις ξανά στη χώρα.
12: Γιατί αυτό όταν μένεις παραπάνω στοιχειοθετείς κάποια δικαιώματα παραπάνω.
1: Όχι, θεωρούν ότι την κρίση στα σπίτια, τη στεγαστική κρίση, την κάνουν οι φοιτητές. Επειδή έχουν καταλάβει τα σπίτια.
12: Μάλιστα.
1: Οπότε σου λέει εσύ. Παρόλο που εγώ πληρώνω τους φόρους μου, παρόλο που συνώ την αγορά.
12: Ερώτηση. Είναι δωρεάν η φοίτηση? Δεν πληρώνουν οι...
1: Φυσικά και πληρώνουμε.
12: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια.
1: Και μάλιστα τα μεγάλα πανεπιστήμια, δεν λέω τα κολέγια τα μικρά που μπορεί να πάει ο καθένας, τα μεγάλα πανεπιστήμια, αν για έναν Αυστραλό το μάθημα, ας το πούμε, που θα σπουδάσει έχει 60.000 δολάρια, ένα νούμερο τυχαίο, το οποίο οι περισσότεροι το παίρνουν με δάνειο. Για να
12: σπουδαστικό
1: το σπουδάσουν, σπουδαστικό δάνειο. Ένας international student, ένας διεθνής φοιτητής, θα πληρώσει το ίδιο μάθημα 90.000 και δεν θα πάρει και δάνειο.
12: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα πανεπιστήμια φωνάζουν να μην το κάνουν αυτά.
12: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούν να το ανακόψουν.
12: Μάλιστα.
1: Είμαστε το εξελαστήριο θύμα.
12: Ουσιαστικά ναι, όσοι έχουν πάει εκεί τώρα και προσπαθούν. Και από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, αυτό. Πότε έχει εκλογές στην Αυστραλία?
1: Νομίζω τον επόμενο χρόνο.
12: Τον επόμενο χρόνο. Άρα προϊονίζει.
1: Αλλά κάνει εκλογές τώρα, γιατί είναι τύπου. Μπορούσαμε να το πούμε ένα τύπου Γερμανίας. Γιατί κάνουν τα κρατήδια κάνουν εκλογές. Το Western έκανε. Βγήκαν οι ακροδεξοί. Το Queensland έκανε. Βγήκαν οι ακροδεξοί.
12: Α, μάλιστα.
1: Οπότε έχει πάρει την κάτω βουλή, έχει αρχίσει και την καταλαμβάνει.
12: Είναι η κάτω βουλή που απαρτίζεται από τα τοπικά και είναι μετά
1: η
12: ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έτσι, που σε γενικές εκλογές όλη τη χώρα και μετά.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για να καταλάβεις πώς έχει εκτοξευθεί. Πριν 3 χρόνια αυτό το κόμμα είχε 1% με 1,5% και τώρα έχει 36%. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει έκρηξη mm-hmm. μετά από mm-hmm. τους...
12: Α, ναι, ξέχασα να ρωτήσω για το θέμα mm. των σπουδών. Εκεί τι σύστημα υπάρχει, δηλαδή πρέπει να δώσεις κάποιες εξετάσεις για να μπεις στα πανεπιστήμια ή επιλέγεις ένα πανεπιστήμιο, δίνεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο?
1: Όχι.
12: Ή γράφεσαι απλά.
1: Τα παιδιά, τα Αυστραλάκια, για τον
12: Ιντερνάσιο. Για τους Αυστραλούς, λέω.
1: Για τους Αυστραλούς έχει ένα τύπου ναι, εξετάσεων mm-hmm. που διαλέγουν πού θα πάνε. Mm-hmm. Και...
12: Δεν είναι πανελλαδικές, δηλαδή.
1: Όχι, στήλ. Όχι. Είναι ένας τύπος μπορείς. Δίνεις εξετάσεις, ξέρεις όμως που πας.
12: Α, δηλαδή...
1: Για να μπεις στο μάθημά σου.
12: Δηλαδή, δίνεις κατευθείαν στο πανεπιστήμιο.
1: Διαλέγεις με τα μαθήματα που έχεις πάρει πριν να φτάσεις σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να γίνω βιολόγος, mm-hmm. έχω οδηγηθεί από το σχολείο μου ότι εκεί πάω.
12: Παρόμοιο σύστημα.
1: Ναι, παρόμοιο σύστημα.
12: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό. Προφανώς είναι πιο εύκολες οι σπουδές. Τι εννοώ πιο εύκολες? Δεν εννοώ στη δυσκολία μαθήματος, αλλά πιο εύκολο να πετύχεις ένα πανεπιστήμιο.
1: Είναι ότι ξέρουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τι θέλουν να κάνουν. Δεν είναι βάση βαθμού. Ναι. Γιατί εδώ πέρα ξέρεις, πας, λες θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός, δεν πιάνεις τα μόρια και λες, α, τώρα δεν ξαναδίνω, θα πάω να γίνω δάσκαλος.
12: Ναι.
1: Αφού αυτό πέτυχα. Όχι.
12: Ή θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, θα γίνεις εγώ τοπογράφος. Κάτι ανάλογο.
1: Ακριβώς.
12: Κάτι το οποίο να είναι συναφές με το αυτό.
1: Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στις μικρές ηλικίες mm-hmm. είναι ότι πέρα ότι δεν παίρνουν εργασία για το σπίτι, mm-hmm. Η δασκάλα μπορεί να δώσει ο δάσκαλός τους η εργασία να είναι βοήθα τον μπαμπά να πλύνει το αυτοκίνητο. πήγαινε βοήθα τη μαμά να κουβαλήσει το σούπερ μάρκετ. Και πρέπει να το υπογράψει η μαμά ότι το έκανες.
12: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτές είναι εργασίες κοινωνικού περιεχομένου. Στρέφεται.
12: Μου έλεγες ότι απαγορεύεται να πιεις μπουκάλι με ποτό στον δρόμο και να φαίνεται.
1: Ναι.
12: Για να μην δοθεί παράδειγμα κακό στους νέους.
1: Ναι, όταν
12: απαγορεύεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο και όχι απλά το τσιγάρο, στη δημόσια θέα.
1: Ναι, σου λέει σημεία που πρέπει να πας να πιεις το αλκοόλ, σημεία που πρέπει να πας να καπνίσεις.
12: Δηλαδή σε ένα μπαρ, ας πούμε, δεν επιτρέπεται μέσα.
1: Έξω και σε συγκεκριμένο σημείο. Δεν πάω στον μπαλκόνι.
12: Γεγονός ότι έχει και ένα τουρισμό η Αυστραλία, έτσι, δηλαδή.
1: Έχει.
12: Παρόλα αυτά δεν έχουν. Γιατί εμείς εδώ λόγω τουρισμού τα έχουμε όλα ελεύθερα.
1: Για να καταλάβεις σε τι ακραίες καταστάσεις φτάνει μερικές φορές η Αυστραλία, έχει biosecurity.
12: Δηλαδή
1: σε ρωτάνε μέχρι αν έχεις πατήσει λάσπες στο αεροδρόμιο, αν έχεις πατήσει σε άλλο κράτος που ήσουν λάσπες και υπάρχει περίπτωση το παπούτσι σου να έχει λάσπες. Αυτό που έχει στη βαλίτσα. Τα φαγητά, δηλαδή ρίγανη, δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς ελληνική ρίγανη και να την πάρουμε, να την πάμε εκεί. Το μέλι πρέπει να γράφει επάνω τα πάντα για να το περάσεις. Και αν πας να κάνεις το ελληνικό τρόπο να το περάσεις στη ζούλα και να το πάρουν χαμπάρι, θα φας και πρόστιμο και θα στο κρατήσει.
12: Μάλιστα.
1: Καταλαβές.
12: Γιαβαντή μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Πριν αναχωρήσεις έτσι και φύγεις για την Αυστραλία, αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω, ναι.
12: Μέσω Ντουμπάι,
1: Μέσω Ντουμπάι και μία στάση στο Καραϊσκάκι.
12: Σήμερα
1: το βράδυ.
12: Δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να πάρεις την γεύση από Ολυμπιακό.
1: Ήταν λες και ήταν παραγγελία. Να έχω να δω τον ντέρμπι.
12: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Θα μείνεις, θέλεις να μείνεις στην Αυστραλία τελικά?
1: Εγώ θέλω να μείνω. Η Αυστραλία δεν θέλει. Εγώ θέλω.
12: Ό,τι και να γίνει πάντως, μείνεις ή γυρίσεις. Εγώ σου εύχομαι να έχεις ένα πολύ καλό υπόλοιπο εργασίας με αυτό που επιλέγεις και να σε ευτυχείς αυτό που κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ. Διαμαντίδη. Αδαμάντιος Δαύρης, κυρίες και κύριοι, ένας Έλληνας στην Αυστραλία. Έτσι, θα το τηλεφορήσουμε έτσι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και πάμε να ερχόμαστε.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Τώρα θα πάμε να γίνουμε πιο καλοί μαθητές στο να αποκτήσουμε δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα τα οποία είναι υπό ανακοίνωση ή έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ποιος είναι ο καταλληλότερος γι' αυτό? Ο κύριος Γιάννης Αργύρος, ο οικονομικός σύμβουλος που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα κύριε Αργυρέ. Καλημέρα Γιάννη μου.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλά καλή νέα εβδομάδα έχουμε από το μέτωπο έτσι των επιδοτήσεων.
1: Όπως είπαμε, σιγά σιγά θα μπαίνουμε και θα ενημερώνουμε πάλι τον κόσμο για όλα τα ενεργά προγράμματα και τις εξελίξεις των επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Mm-hmm. Θα αναφέρουμε λίγο σήμερα τα ενεργά προγράμματα. Mm-hmm. Ανοιχτός είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος είναι πανελλαδικός στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Εδώ θα θυμίσουμε ότι ο αναπτυξιακός νόμος αναπεριοχή αλλάζει το ποσοστό επιδότησης. Μπορεί να φτάσει μέχρι το 75%. Και μιλάμε για το κομμάτι της αγροδιατροφής. Mm-hmm. Είναι ενεργός, λήγει 30 εντεκάτου, είναι για ίδρυση επιχειρήσεων ή ιδρυμένες επιχειρήσεις προϊόντων ανάπτυξη. Επίσης, για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια που κάνω κοντά αυτή τη δουλειά, είδα τον αναπτυξιακό νόμο να ανοίγει ένα καθεστώς, το οποίο είναι και αυτό ως 75% επιδότηση, δηλαδή στη βάση του νόμου, είναι για κατασκευή οχημάτων και αεροσκαφών στρατιωτικών. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο καθεστώς που έχει βγει. Mm. Έχει αρκετά ενδιαφέρον να το δει κάποιος, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να
0: κάνουν
1: στρατιωτικά οχήματα και αεροσκάφη.
0: Σωστό και αυτό. Πότε δεν ξέρεις όμως, πότε δεν ξέρεις τι φιλοδοξία ιδέα, μπορεί να έχει καθίσει.
1: Λέω εγώ την ιδέα, εντάξει. Και έχει και άλλες μέσα, έχει για κατασκευή σφαίρες και διάφορα άλλα πράγματα. Το οποίο έχει να κάνει με τους στρατηγικούς τομείς της άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: είναι κατεύθυνση μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία εκπορεύεται και από τις αμερικανικές, θα έλεγα, πιέσεις.
1: Να μην είμαι σχολιαστής.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Να αναφέρω τα προγράμματα
0: το σχολιάζω εγώ.
1: Όπως έχουν. Τα υπόλοιπα μπορεί να
0: τα σχολιάζω εγώ. Άστα, Γιάννη μου, άστα. Λοιπόν.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά μετά από 2,5 χρόνια να ανοίγουν και τα Λίντερ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το Λίντερ Ιμανθίας, Καβάλας και Θάσου, Καρδίτσας και Πέλλας. Εδώ θα δούμε ότι όλα αυτά τα Λίντερ έχουν μέσα τουρισμό, δηλαδή από δωμάτια που μπορούν να κάνουν και μικρά ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, βιοτεχνίες, και είναι και για υφιστάμενες, mm-hmm, και για υποσύσταση και για μη κερδοσκοπικούς φορείς και φορείς του δημοσίου φορέα. Του
0: δηλαδή,
1: δημοσίου τομέα.
0: Μπορεί και μία κινσέπ, ας πούμε, να συμμετάχει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μία ΜΚΟ.
0: ΜΚΟ, μάλιστα.
1: Ωραία. Και ένα σύλλογος. Να επαναλάβω λίγο τις περιοχές, mm-hmm, γιατί αξίζει να τις ξαναπούμε. Ναι. Είναι η Μανθία, Καβάλα, Θάσο, Καρδίτσας, Πέλλας. Το ποσοστό επιδότηση φτάνει περίπου σε όλες τις προσκλήσεις το 80%.
0: Ναι. Ναι. Γιάννη μου, ναι, επειδή δεν είναι πολλά ανοιχτά τέτοια προγράμματα, καλό θα είναι σήμερα που σου έχουμε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να μας πεις δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ δύο πράγματα σχετικά? Πες ότι έχουμε ένα νέο άνθρωπο, όπως είχα νωρίτερα εδώ τον Διαμαντή το Δάβρη, ο οποίος έχει φύγει στην Αυστραλία να σπουδάσει, δουλεύει και εκεί, επιστρέφει στην Ελλάδα και λέει: είμαι ζαχαροπλάστης και αρτοποιός και θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα, ρε παιδί μου, να φτιάξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα κατάστημα. Και Γιάννη, ανοίγει ένα πρόγραμμα. Όχι στην Αθήνα, ανοίγει σε ένα μέρος στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Πώς το μεθοδεύουμε όλο αυτό, ας πούμε? Τι χρειάζεται συνήθως με την εμπειρία την παλιά, έτσι?
1: Καταρχήν θα πρέπει σίγουρα να έχουμε το σημείο εκτέλεσης έργου και την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σίγουρα ένα μισθωτήριο ή ένα προσύμφωνο μισθωτηρίου, mm-hmm, το οποίο θα πούμε ότι εκεί θα εκτελέσουμε το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, μπορούμε να πάμε με υποίδρυση εταιρεία, δηλαδή, mm-hmm, θα τη δημιουργήσουμε μετά την έγκριση από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουμε τη μετοχική σύνδεση και εξηγούμε ακριβώς την νομική οντότητα που θα έχουμε, που θα εκδικηθεί.
0: Την προσαρμόζουμε και στο τι ζητάει.
1: Και από εκεί και πέρα θα φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό, mm-hmm, μια οικονομοτεχνική μελέτη και μια βιωσιμότητα του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με κάποια νομοποιητικά έγγραφα. Όσοι τόσα έγγραφα είναι τα νομοποιητικά έγγραφα,
0: ναι,
1: σε μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Και το οικονομοτεχνικό κομμάτι, βιωσιμότητες, τα οικονομικά κομμάτια του έργου και ο φιλοπολογισμός. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες
0: που
1: πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε ένα έργο.
0: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και να δούμε σίγουρα η πρόσκληση αν έχει επιλέξει με τη δραστηριότητα που θέλει ο επενδυτής.
0: Σωστά, σωστά. Από εκεί ξεκινάμε βασικά, αν υπάρχει ελεξιμότητα. Σωστά.
1: Οπότε, περιοχή, ελέγχουμε τη δραστηριότητα αν είναι επιλέξιμη. Μάλιστα. Και κοιτάμε αν το πρόγραμμα έχει με βοήθεια τις επιχειρήσεις.
0: Ξέρω καταρχάς ότι δεν επαφίεται σε αυτόν που το κινεί όλο το πράγμα, αλλά επαφίεται στο πόσο γρήγορα λειτουργεί ο φορέας που παραχωρεί αυτές τις χρηματοδοτήσεις και πόσο επεξεργάζεται γρήγορα τα πράγματα. Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο διάστημα, ας πούμε, σε ένα μέσο πρόγραμμα, ένα μέσο όρο θα μου πεις τώρα δηλαδή.
1: Κοίτα, περίπου εννοείς όταν ανοίγει, όταν κλείνει και το κομμάτι της χρηματοδοτήσης.
0: Έτσι.
1: Να σου πω όλο το πρόγραμμα. Όταν περίπου ένα μήνα πριν ανοίξει ένα πρόγραμμα, υπάρχει η προδημοσίευση. Από εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να προετοιμάζεται. Mm-hmm. Ας πούμε σήμερα θα πω και μια προδημοσίευση επί της ευκαιρίας, mm-hmm. το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Υπάρχει ήδη η προδημοσίευση για τα νησιά της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι σημαίνει λοιπόν να πάρουμε την προδημοσίευση? Ότι μπορούμε σιγά σιγά να προετοιμάζουμε την πρότασή μας.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουμε, ετοιμάζουμε προϋπολογισμούς και κοιτάμε την περιοχή, κάνουμε τα προμισθωτήρια. Και μόλις ανοίξει, κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις και υποβάλλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 2 με 3 μήνες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λοιμός, σεισμών, καταποτισμών, εκλογών, πολέμων και ό,τι άλλο είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Περιμένουμε τις αποφάσεις. Όταν πήρε απόφαση και πήρε ότι εγκρίθηκε το έργο, mm-hmm. ως συνήθως τα έργα δίνουν γύρω στα 2 χρόνια υλοποίηση του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξεκινάμε, κάνουμε την εταιρεία. Ως συνήθως ξεκινάμε τα δικά μας λεφτά. Δηλαδή ένα έργο αν έχει π.χ. 70% επιδότηση, να πούμε έναν αριθμό τυχαίο, πες στο μέσο όρο επιδότησης, και είναι 100.000 ή 1 εκατομμύριο, θα πρέπει πρώτα να χαλάσουμε τα δικά μας χρήματα, δηλαδή το 30% της 30.000,
0: και να πάρουμε το 70%,
1: και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία
0: σταδιακά να
1: κάνουμε τα αιτήματα εκταμείευσης. Και παίρνουμε και κλείνουμε το έργο.
0: Κατά.
1: Σου λέει λοιπόν ότι 2 έργα έχεις να παραδώσεις το έργο. Να κλείσεις το έργο, όχι να το παραδώσεις, να κλείσεις έτσι όλα, να το παραδώσεις το έργο. Ως συνήθως υπάρχουν και παρατάσεις κατά 99,1%, δηλαδή μετά από 2 χρόνια θα σου πει αν το έχεις φέρει στο 70-75%.
0: Θα σου δώσει.
1: Υπάρχει μια παράταση 6 μήνες.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, γιατί
0: λογικό,
1: σίγουρα
0: λογικό είναι.
1: Και τα προγράμματα και το κράτος ξέρει τις αργοπορίες με τις άδειες και όλα αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος επιχειρηματίας.
0: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είσαι και από εδώ για να τα πούμε περισσότερο.
1: Και άλλα 2 που αξίζουν πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Έχουν ανοίξει ευρωπαϊκά το Horizon, πολύ ενδιαφέρον.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει ρε φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
0: Λοιπόν, καταρχάς για να μπορείς να επιχειρείς και γενικά για να κινείσαι και να διατηρήσεις και να παραμένεις ενεργός και με καθαρό μυαλό, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις? Δεν μπορούσα να σας προκαλέσω ποιο είναι αυτό που το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνεις, να το κάνεις καλά για να μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό και να μπορείς να κινείσαι όπως πρέπει να κινείσαι, να κοιμάσαι. Λοιπόν, για όσους δεν το πήγαν, λέει, το πήγαν αλλού. Πρέπει να κοιμάσαι και άλλα πράγματα. Πρέπει να κάνεις, αλλά κοιμάσαι κυρίως, να κοιμάσαι καλά, να μην έχεις διαταραχές στον ύπνο σου και να προστατεύεις και να θωρακίζεις και την υγεία σου. Γιατί ο ύπνος είναι ακρογωνιαίος λίθος. Πραγματικά είναι θα έλεγα αυτό που δίνει και μακροζωία και υγεία σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη, ειδικό ιατρό ύπνου, ο οποίος είναι από τους πάρα πολύ σημαντικούς επιστήμονες στον χώρο. Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά και ξέρω τι σας λέω. Τι κάνετε, κύριε Μερμίγκη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ για τα...
0: Εμείς ευχαριστούμε που έτσι συνεχίζετε να παρέχετε τη δυνατότητα να μπορούμε να κοιμόμαστε καλά, που σημαίνει να είμαστε και υγιείς, γιατί όποιος δεν κοιμάται καλά, όλο και κάτι βγάζει και σίγουρα δεν είναι υγιής, έτσι, δεν είναι υγεία το να μην κοιμάσαι.
9: Βεβαίως, ο ύπνος είναι ένα αγαθό, απέναντι στο οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και αυτό το αγαθό πρέπει να το προφυλάξουμε. Και για να το προφυλάξουμε πρέπει αυτό που είπατε να καταλάβουν όλοι, ότι δεν μπορεί να είμαστε ούτε σωματικά ούτε ψυχικά υγιείς αν δεν κοιμόμαστε καλά.
0: Ναι, ναι. Τώρα, γιατρέ μου, να σας ρωτήσω, πολλές φορές κοιμόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο θέμα, έτσι, κακό ύπνο, και παίρνουμε ένα ρολόι από αυτά τα λεγόμενα τα smart watches και ανακαλύπτουμε ότι μας γράφει ότι δεν έχεις καλή ποιότητα ύπνου, και εκεί κάπου ξυπνάμε και αρχίζουμε και ενεργοποιούμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο γιατρό για να μας βοηθήσει. Τι κάνουμε, αλήθεια, τι μπορούμε να καταλάβουμε σχετικά με τον ύπνο μας, αν δεν έχουμε κάποιον να μας το πει δηλαδή, και έτσι πρέπει να απευθυνθούμε όταν το καταλάβουμε στον αρμόδιο γιατρό, σε εσάς παραδείγματος χάρη?
9: Κοιτάξτε, αυτά τα ρολόγια ή τα δαχτυλίδια που έχουν βγει, η αλήθεια είναι ότι εφόσον κανείς δεν γίνεται μονικός με αυτά που δείχνει, γιατί είναι απλοϊκές αυτές οι συμμετρήσεις, έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Διότι, για παράδειγμα, αν δείχνουν ότι μέσα στη νύχτα υπάρχει κατακερματισμός του ύπνου, ακόμα και μερικά που μετράνε την πίεση, αν βλέπουν ότι η πίεση αυξάνει μέσα στη νύχτα, και αν αυτό συνδυάζεται με έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει μέσα στη μέρα ότι δεν είναι καλά, ασχέτως αν δεν υπάρχει κάποιος που να παρατηρεί το βράδυ πράγματα δύσκολα, είναι ένα αίτιο ώστε να πάει σε ένα εργαστήριο ύπνου, σε έναν ειδικό ιατρό ύπνου, και να ψάξει να βρει λύση για αυτό το θέμα.
0: Είναι, δηλαδή, δίνει το έναυσμα, και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν κάνει διάγνωση, δηλαδή δεν θα στηριχθούμε σε ένα τέτοιο πολύ απλό και απλοϊκό εργαλείο σε σχέση με τα επιστημονικά εργαλεία και τις συσκευές που έχετε εσείς οι επιστήμονες. Ωστόσο, μπορεί να είναι ένα, πραγματικά να δίνει το έναυσμα αυτό για να καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει. Τώρα, εάν καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει, είτε από το ρολόι μας, είτε από το σύντροφο ή τη σύντροφό μας, μας πει ότι το βράδυ, ξέρω εγώ, σ' ακούω, έχεις πολύ έντονο ροχαλιτό, καμιά φορά σ' ακούω να έχεις και άπνοια, αμέσως θα πρέπει να κάνουμε άμεσα μια επαφή με τον γιατρό μας, τον ειδικό γιατρό στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι δεν είναι?
9: Βεβαίως. Το ροχαλιτό, να ξέρετε, είναι το πιο συχνό σύμπτωμα ενός μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος, που ονομάζεται υπνική άπνοια. Να σας πω ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη γη, από τα 8 και παραπάνω που ζούμε, έχει υπνική άπνοια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 70% από αυτούς τους ανθρώπους δεν γνωρίζουν ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος το βράδυ ροχαλίζει, πέρα από το ότι ενοχλεί την σύντροφο ή τον σύντροφο, πέρα από το ότι μπορεί να κοιμάται σε άλλο δωμάτιο, γιατί ξέρετε ότι το ροχαλιτό μπορεί να φτάσει και στα όρια της ηχορύπανσης, έχει περιγραφεί ροχαλιτό που φτάνει μέχρι και τα 110-115 δεσιμπέλ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι όταν το βράδυ φράσει ο λαιμός μας, όταν φράσει ο ανώτερος αεραγωγός, ο σωλήνας που αναπνέουμε, δεν περνάει το οξυγόνο, ο αέρας του δωματίου και το οξυγόνο του δωματίου στο σώμα μας. Οπότε το σώμα δεν ξεκουράζεται, είναι σαν να τρέχει έναν μαραθώνιο. Και ταυτόχρονα τα βασικά μας όργανα, η καρδιά μας, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, έτσι δεν οξυγονώνονται. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα ότι δεν ξεκουραζόμαστε, ότι δεν είμαστε καλά μέσα στη μέρα, ότι ενοχλούμε τον άνθρωπο που είναι μαζί
0: μας.
9: Είναι ότι μπαίνουμε σε κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Και γιατρέ μου, αυτό πώς το ανακαλύπτουμε? Κάνουμε, συνδεόμαστε έτσι, ερχόμαστε ας πούμε σε ένα νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη στον Τινάν, και κάνουμε μια μελέτη ύπνου, ας πούμε, με βάση ένα οργάνο, κάτι τέτοιο?
9: Τέλος, κοιτάξτε, είμαστε σε δύσκολες εποχές που ο άνθρωπος θέλει να βρίσκει τα πάντα στο διαδίκτυο και μερικές φορές ένας άνθρωπος απογοητευμένος από τον ύπνο του βρίσκει λάθος μονοπάτια. Δεν μπορούμε να ψάξουμε στο διαδίκτυο να δούμε ποιος θα μας προσφέρει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Η ιατρική του ύπνου ασκείται σε ειδικές δομές που λέγονται εργαστήρια ύπνου. Υπάρχουν και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Το Ερίκο Δινάν είναι το πρώτο νοσοκομείο που έχει πιστοποιηθεί από την Ελλάδα για τη διενέργεια μελετών.
0: Προφανώς
9: υπάρχουν
0: όμως
9: και πολλά νοσοκομεία.
0: Και στο
9: δημόσιο και στο,
0: και στο δημόσιο, έτσι. Δηλαδή, ναι. Γιατί να είμαστε όχι, σε όλο παντού, το φάσμα.
9: Παντού υπάρχουν και υπάρχουν ειδικοί ιατροί ύπνου και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι άλλοι 85 τουλάχιστον και ευχόμαστε ότι στο μέλλον θα εκπαιδεύσουμε και άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί είναι σημαντική, που μπορεί ο κόσμος να τους βρει.
0: 85 είπατε, γιατρέ μου.
9: Είναι 85. Έτσι και θα αυξηθούν γιατί θέλουμε να εκπαιδεύουμε ανθρώπους ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία που την αξίζουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, τώρα, σε αυτή τη μελέτη ύπνου τι γίνεται? Έρχεται κάποιος, κοιμάται στο νοσοκομείο, σε αυτό το ειδικό δωμάτιο, καλωδιώνεται και έτσι παρακολουθείτε εσείς τη συχνότητα της άπνοιας, τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να προσμετρήσετε για να δώσετε μετά την κατάλληλη θεραπεία, έτσι, αυτό.
9: Θα σας το πω με απλά λόγια. Η μελέτη ύπνου είναι ουσιαστικά ένα γενικό check-up του οργανισμού κατά τη διάρκεια του ύπνου.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, σε ένα εργαστήριο ύπνου καταγράφουμε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου όταν κοιμάται ή τουλάχιστον τις περισσότερες.
0: Ναι.
9: Κάνουμε εγκεφαλογράφημα, κάνουμε μυογράφημα, βλέπουμε την αναπνοή του, μετράμε το οξυγόνο, βλέπουμε τις κινήσεις του σώματος και των ποδιών. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πονούν ούτε είναι μια επίπονη για τον ασθενή διαδικασία. Ο ασθενής οφείλει να κοιμηθεί σε ένα δωμάτιο στο οποίο θα είναι μόνος του. Και επίσης θα υπάρχει ένας άνθρωπος, οι πολλοί άνθρωποι που τον παρακολουθούν, που λέγονται τεχνολόγοι ύπνου. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί δεν είναι μόνος του. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται πλέον σε υπολογιστή. Δεν λειτουργούμε πια με τα χαρτιά, τα παλιά που είχαμε τεράστιους πάγκους με χαρτιά και καταγράφαμε τις λειτουργίες. Και στην επόμενη μέρα όλα συνολικά τα βλέπει ο ειδικός γιατρός ύπνου, τα βλέπω εγώ για τους δικούς μου ασθενείς. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, κάθε 2 λεπτά τι κάνουν μέσα στη νύχτα, ώστε να δω συνολικά το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Διότι δεν είναι μόνο η ύπνική άπνοια, δεν είναι μόνο η αϊπνία. Υπάρχουν συνολικά 80 νοσήματα στον ύπνο. Και μετά, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, έχοντας μια σφαιρική γνώση μαζί με το κλινικό ιστορικό του ανθρώπου, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι σε ό,τι αφορά το πώς εκδηλώνονται τα νοσήματα του ύπνου, μπορώ να του δώσω μια απάντηση και να τον οδηγήσω στον δρόμο της θεραπείας.
0: Γιατρέ, ισχύει αυτό που λένε ότι αν δεν κοιμάσαι καλά, μπορεί και να μην αδυνατίζεις ενώ κάνεις μια διατροφή η οποία είναι καλή?
9: Βεβαίως. Ο μεταβολισμός του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τον ύπνο, που είναι το 1/3 της ζωής μας. Και πολύ απλά να σας πω ότι μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο ορμόνες. Υπάρχει μία που λέγεται λεπτίνη, που μας βοηθάει να χάσουμε βάρος, και υπάρχει μία που λέγεται γρελίνη, που μας κάνει να βάζουμε βάρος. Όταν κανείς έχει ύπνική άπνοια ή όταν κανείς κοιμάται λίγο ή κοιμάται διακεκομένα, υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη. Δηλαδή μπορεί να προσπαθεί να χάσει βάρος και να μην μπορεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι για να χάσεις βάρος πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Δηλαδή πρέπει και να ασκούμεθα σωστά και να τρώμε σωστά, αλλά και να κοιμόμαστε σωστά. Αν χάσουμε το κομμάτι του ύπνου, απορριθμίζεται ο μεταβολισμός μας και κάθε προσπάθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Ή χάνουμε βάρος και μετά ξαναβάζουμε. Είναι ιδιαίτερες γιογιό που απογοητεύουν τον κόσμο και τα παρατάνε μετά.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι εντάξει, όταν εντοπιστεί το πρόβλημα και διαγνώσετε εσείς το πρόβλημα, υπάρχουν και λύσεις, έτσι, υπάρχουν και μηχανήματα, υπάρχει και ένας τρόπος. Το βασικό είναι να μπορέσεις να γίνει διάγνωση, να γίνει διάγνωση από τον ειδικό, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αυτό θέλω να πω.
9: Βεβαίως, αλλά οτιδήποτε στην ιατρική για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά πρέπει να τεθεί διάγνωση. Αν υπάρχει διάγνωση, υπάρχει λύση για όλα τα νοσήματα του ύπνου. Για την ύπνική άπνοια υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα ύπνου που ονομάζονται συσκευές εφαρμογής θετικής πίεσης. Είναι μηχανήματα τα οποία βοηθούν με μία μάσκα που φοράει κανείς το βράδυ να ανοίγουν τον αεραγωγό και να μπορούμε να αναπνέουμε σωστά. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί νάστιχες που βάζουμε, οι οποίοι προωθούν τη γνάθο και ανοίγουν τον αεραγωγό. Σύντομα θα υπάρξουν και φάρμακα τα οποία θα βοηθούν στο να μπορεί
0: σε αυτό
9: να
0: συσπάθει.
9: Μέσα στην επόμενη πενταετία θα δούμε και φάρμακα, διότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα στη θέση της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και ο γενιογλωσσικός μυς που είναι υπεύθυνος γι' αυτό πρέπει να συσπάται πιο δυνατά. Και θα δούμε στο μέλλον και φάρμακα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το πιο βασικό

0: Πραγματικά μέσα από έτσι να κάνετε μια μελέτη ύπνου, όπου και αν την κάνετε, σε δημόσιο, σε ιδιωτικό, οπουδήποτε και αν την κάνετε, να ξέρετε ότι είναι μια ευκαιρία που θα δοθεί να καλυτερέψετε τη ζωή σας και πολλές φορές να σώσετε και τη ζωή σας. Σας ευχαριστώ, γιατρέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, ναι.
0: Κύριε Σταράλαμπος Μερμίγκης, κυρίες και κύριοι, ειδικός ιατρός ύπνου. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας. Ξέρετε, από καιρούς καιρών θέλω να φιλοξενούμε και κάποιους γιατρούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να σε βοηθούν και σε πράγματα που δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι είναι επικίνδυνα. Πραγματικά και ο ίδιος την είχα αντιληφθεί πόσο επικίνδυνο είναι και να ροχαλίζεις, αλλά κυρίως να έχεις αυτό που λέμε άπνιες. Με 9 άπνιες, μάλλον με άπνιες μέσα σε μία ώρα, 10-15 και σε λεπτά και πλέον να εκτείνονται, το πρόβλημα ήταν αρκετά μεγάλο. Οπότε το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο. Η λεπτίνη δεν εκρίνεται, εκρίνεται γκρελίνη, δεν αδυνατίζεις και διονύζεται το πρόβλημά σου. Είναι αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα και θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με 2 μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα και καλοκαίρι. Διάλειμμα, πανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, art.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχουν έρθει, δεν προλάβαμε να τα διαβάσω όλα. Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα και στο συμπατριώτη μας που μας εκπροσωπεί στην Αυστραλία. Τα 750 ευρώ το μήνα εγκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών τα πλησιάζουμε και εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά. Καλή συνέχεια, δεν έχει και άδικο. Καλημέρα στον Ορέστη. Είναι εντυπωσιακό όμως ο Μάρκο Αντώνιο Ρούμπιο, εγγόνι λαθρομετανάστη, παράνομο πρόσφυγα, όπως θέλετε να του πούμε, ηγείται του εθνικισμού της Πνίκας. Είναι η τριανή απόδειξη ο Μαρκαντώνης Ρούμπιο, γιατί δεν πρέπει να πνίγουν του λαθρό. Αν είχαν πνίξει την πύλη ανοιχτά του Λατζιβέγκα στον παππού του Ρούμπιο, τι θα κάναμε σήμερα, τηλέμαχε. Μας λέει ο φίλος μας ο Ορέστης. Ο Μάκης από τα Γιάννητσά. Κοιμάσαι αγγελούδι μου, κοιμήσου Ελληνά μου, η τύχη σου δουλεύει. Τούτο το χειμώνα θα κρυώσεις, τούτο το χειμώνα θα πεινάσεις, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στον Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ Παύλο μου. Καλή δύναμη, μια χαρά λέει, μας τα είπε για τον ύπνο. Να βλέπουμε και όνειρα γλυκά για τον γιατρό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε τώρα δυνατά και δυναμικά, γιατί σήμερα έχουμε και ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Και φυσικά στο καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι όπως μπορούμε να το έχουμε, μόνο διαχειλέων, Αλέξανδρο Χριστάκου που είναι μαζί μας, θα μάθουμε τα νέα τα αθλητικά. Καλημέρα Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, έχουμε ντέρμπι σήμερα, το Καραϊσκάκη, κατάμεσο Καραϊσκάκη, sold out λοιπόν, σε 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός κοντράται με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Δεν έχουν χάσει κανένα παιχνίδι από τα 5 που έχουν δώσει. Όμως ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, δηλαδή απέχει 5 βαθμούς από την κορυφή. Καταλαβαίνεις ότι η πίεση είναι προς τους Ερυθρόλευκους. Έτσι δεν θα θέλουν να έχουν ένα ακόμα άτυχο αποτέλεσμα και να μείνουν και άλλο πιο πίσω στον πίνακα της βαθμολογίας. Οπότε αυτό το ντέρμπι έχει γόητρο, έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα του. Έχει και τον Ιμανόλ Αλγουαθή, τον προπονητή του Ολυμπιακού, για τον οποίο είναι το πρώτο του ντέρμπι. Θυμίζω ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια στον πάγκο της Σοσιεδάδ και έχει ζήσει ντέρμπι ομάδων της Βασκονίας, έτσι, με την Μπιλμπάο, του Βαλβέδε πιο πριν. Οπότε γνωρίζει πολύ καλά τι είναι αυτά τα παιχνίδια και μίλησε και στους παίκτες του έκθεση στο Ρέντι για τη σημασία των αγώνων, καθώς ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει και πάρα πολύ το ρόστερ του και έχει και νέους παίχτες οι οποίοι χρειαζόταν έτσι να μπουν λίγα στο κλίμα του συγκεκριμένου αγώνα. Έτσι, για αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά εκπές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην αποστολή του έχει τελικά το Λιβάη Γκαρσία, που είχε γυρίσει από την εθνική του ομάδα πρόωρα με μυϊκό πρόβλημα. Έλεγαν ότι θα μείνει έξω 15 μέρες. Τελικά ήταν καλύτερα, ξεπέρασε το πρόβλημα, είναι στην αποστολή. Θα δούμε αν θα είναι και στην εντεκάδα, γιατί είναι και παίχτης ο οποίος λογίζεται σαν βασικός. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει και τον Κουστάβο Σά στην αποστολή του, ο οποίος είχε απουσιάσει για περίπου 25 μέρες. Ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός, ο οποίος δίνει πολλά πράγματα όταν παίζει. Θα δούμε αν αυτός θα ξεκινήσει, αν και οι πληροφορίες δεν λένε ότι θα είναι μέσα. Αλλά ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στους Ερυθρόλευκους. Αυτό το σπουδαίο παιχνίδι λοιπόν έχουμε, το οποίο θα ολοκληρώσει το σημερινό μας πρόγραμμα της Super League για την έκτη αγωνιστική. Όμως έχει πριν από αυτό 3 παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Πανετολικό. Στην ίδια ώρα θα ξεκινήσει το Ηρακλής Λεβαδιακός. Να πούμε εδώ ότι ο Ηρακλής Λεμαχή θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στο Καφτανζόγλιο. Έτσι ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες, πήρε τις απαραίτητες άδειες που χρειαζόταν και έτσι για πρώτη φορά θα παίξει στο γήπεδο του. Και στις 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Να πούμε και τα αποτελέσματα από τα δύο χθεσινά παιχνίδια, που ο Αστέρας Άκτων νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ 3-0 τον Όφι. Να πάμε και στην Super League 2, η οποία επίσης έχει τον ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι είναι ένας όμιλος, δεν υπάρχουν δύο όπως ήταν πέρυσι. Στη μία η ώρα έχουμε Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ. Η Μαρκό που έχει και τον ΕΛΑΡΑΒΗ στο ρόστερ και σκοράρει και συνέχεια τα τελευταία παιχνίδια τη Λέμαχη. Έχει 15 βαθμούς, δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει. Η ΑΕΛ έχει 11 βαθμούς. Στις 3 έχουμε τον Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, στην ίδια ώρα έχουμε το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και στις 6 ώρα έχουμε το Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκρο Β. Να πάμε και στο μπάσκετ, για την Μπάσκετ Λίγκ, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη αγωνιστική και σήμερα θα δεξευθεί ένα παιχνίδι το οποίο την ολοκληρώνει. Στη μία η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ, σαν ένα αρένα. Το πρώτο ήταν αυτό που προηγήθηκε για την EuroLeague κοντά στην ΕΦΕΣ, όπου νίκησε 89-66. Το παιχνίδι θα δεξιαθεί και κλεισμένο των θυρών, καθώς οι Ερυθρόλευκοι κουβαλούν μία τιμωρία από πέρυσι. Είναι ακόμα παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία καλείται να συνηθίσει μια νέα συνθήκη, όπως το είπαμε και χθες, με το άλλο γήπεδο. Έτσι και το ΣΕΦ παραμένει κλειστό λόγω εργασιών. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο προηγείται μια νέα εβδομάδα δύσκολη που θα έρθει για τον Ολυμπιακό στην EuroLeague και περιλαμβάνει δύο παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα δύο θα είναι στην Ισπανία. Οπότε θα πάει και θα μείνει και πέντε μέρες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια και μετά θα παίξει με την Μπαρσελόνα.
2: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρο Συστάκο, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Βλέπω στο βάθος την Τζούλη Τσίγκα να ετοιμάζεται για να δει το στίβο μάχης. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό, το κυριακάτικο, το φθινοπορεινό, που θα γίνει ακόμα περισσότερο φθινοπορεινό κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τους μετεωρολόγους να λένε, ότι θα πάμε έτσι σε πιο ψυχρά σενάρια, σε βροχούλες και όλα αυτά που στοιχειοθετούν μια κανονικότητα φθινοπόρου. Ευχαριστώ λοιπόν την Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-1080-880, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γευσηγνώστη και γνώστη της μουσικής τέχνης, τον κρατεότατο διοικητή των Αητών Ηχοληπτών Παναγιώτη Χάλαρη, που ρύθμιζε τον ήχο μαεστρικά, και την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Ευωϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινίου, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Και πάντα να έχετε, αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι για να λύνουμε κάθε πρόβλημα και κάθε κακή ενέργεια και κάθε κακή εξέλιξη. Να την αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται.
14: Τι σούκλα είναι αυτή?
13: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
13: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα.
20: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή.
0: συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
1: 2000 FM.
2: Με άλλα νέα, έτσι. Κάπου καμία σχέση δεν έχουμε το τραγούδι. Έχουμε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τη φωνικότερη επίθεση χθες σε αραβική χώρα του κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε από τους Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και έχουμε 12 νεκρούς και 300 τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτή. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές αρχές, μεταξύ των 12 νεκρών βρίσκονταν 4 Σαουδάραβες πολίτες, ένας Αμερικανός πολίτες και πολίτες άλλων χωρών. Από τους 309, αρκετοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Από τους 309 τραυματίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκοτώθηκε ένας Αμερικανός πολίτης στην επίθεση. Νωρίτερα οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Ριάντ. Οι Χούθη τώρα είπαν ότι η επίθεση αυτή αποτελεί αντίπεινα στη φωνική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Ιεμένη το τελευταίο διάστημα. Λένε ότι η χώρα τους έχει δεχθεί εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες εβδομάδες. Από τις 3 Σεπτεμβρίου έχουν σκοτωθεί 91 άνθρωποι στην Ιεμένη, κυρίως γυναίκες και παιδιά, είπαν. Απ' την άλλη, ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά για την υπόθεση αυτή, είπε: ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μια απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο να παρέμουν στη σύγκρουση, είπε, αλλά δεν μας έδωσε περισσότερα στοιχεία. Τώρα, εδώ στην Ελευσίνα, στην υπόθεση της επίθεσης των δύο νεοναζί σε 32χρονο στην Ελευσίνα, παραδόθηκε και ο δεύτερος, ο 18χρονος, αυτός που κρατούσε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον 32χρονο χθες. Εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι στον εισαγγελέα. Κρατείται και αυτός. Ήταν φοβερό το βίντεο που επιβεβαιώνει όσα, το βίντεο από την ώρα της επίθεσης στην Ελευσίνα, επιβεβαιώνει όσα ακριβώς μας είπε η κυρία Ελευθερία τον Μπατζόγλου, εκ των δικηγόρων του 32χρονου θύματος. Είμαι φασίστας, είπε ο ένας από τους δύο. Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, εσείς αριστερός. Και μετά ακούστηκε η κραυγή από το μεγαλύτερο προς το νεότερο, σφάξτον. Όπως ακριβώς μας τα περιέγραψε η κυρία τον Μπατζόγλου χθες. Απλά στο βίντεο είναι συγκλονιστικό γιατί το βλέπεις και το ακούς. Και στους δύο από τον εισαγγελέα αποδόθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το θύμα είπε ότι οι δύο νεοναζί προσπάθησαν να με δολοφονήσουν. Ούρλιαζαν, λέει, είμαστε φασίστες, θα σας τελειώσουμε. Στα σπίτια τους βρέθηκαν στιλέτα, σιδερογροθιές, μπλούζες της νεοναζιστικής οργάνωσης, ακραίας εθνικιστικής οργάνωσης Προπάτρια, της οποίας θεωρείται ότι ήταν μέλη. Τον τραυματία επισκέφθηκε στο νοσοκομείο η Μάγδα Φίσα, που κάπως έτσι έχασε το γιο της πριν από 13 χρόνια. Υπήρξε φυσικά καταδίκη της αιματηρής επίθεσης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Τώρα τη νύχτα είχαμε άλλο ένα, πιθανότατα μια, άλλο ένα έγκλημα. Βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι ένας άνδρας στην Γλυφάδα, εκεί κοντά στις εγκαταστάσεις του Γκόλφ, στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την Οδό Παναγούλη. Ένας άντρας μεταξύ 50 και 60 ετών είχε δεχθεί σφαίρα από πυροβόλο όπλο. Βρέθηκαν 8 κάλικες στο σημείο. Και Και επειδή το Σαββατοκύριακο δεν σταματάνε οι εξελίξεις, δεν σταματάει να γυρνάει ο κόσμος, δεν σταματούν τα γεγονότα να τρέχουν. Χθες είχαμε τρεις νέες συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil, με έναν εργάτη 43 ετών νεκρό και άλλον ένα 50χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν λοιπόν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Τις ίδιες παραβάσεις, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, αναζητείται και ένας 67χρονος, ενώ την Παρασκευή είχε συλληφθεί ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν, ο ένας έχασε τη ζωή του από την έκρηξη στο δηληστήριο. Και από όλα αυτά που δεν σταματούν να μας σοκάρουν, να κι άλλο ένα, συνελήφθη ένας 52χρονος γυναικολόγος με ευτήρας, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Είχε δημοσιεύσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, από εκεί το τζίμπησαν κιόλας, και βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ανάμεσά τους και παιδιά κάτω των 15 και κάτω των 12 ετών. Μια που λέμε για ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, να σας θυμίσω εγώ ότι την Τρίτη, σε δύο μερούλες, έρχεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Κατατέθηκε στη Βουλή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα έχουν την εποπτεία της εφαρμογής του μέτρου. Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές λειτουργικότητες όπως το gov.gr wallet και το kids wallet. Και θα συζητηθεί την Τρίτη το νομοσχέδιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Εμείς σιγά σιγά πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε τα θέματά μας μετά αναλυτικά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Για να ξεκινήσω να σας καλημερίσω, γιατί έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Να καλημερίσω το Μάκη. Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, μου λέει Λαμαρίνα. Λαμαρίνα, το λες για τον Τζίγκο, μήπως Μάκη, δεν ξέρω, για εξηγήσου λίγο. Ας φυλάξουμε τα μάλινα, λέει ο Μάκης. Θα μας χρειαστούν σε ένα χειμώνα χωρίς πετρέλαιο. Πρέπει να συνηθίσουμε στο κρύο. Μας περιμένει ένας αξέχαστος χειμώνας. Όντως, έτσι φαίνεται. Αυτό δείχνουν τα πράγματα, ότι μας περιμένει ένας αξέχαστος χειμώνας. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί λέμε τους οποίους εντός εισαγωγικών είμαστε σε πόλεμο, σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού μας. Θα πουλάνε πετρέλαιο στους δυνάστες μας, συγγνώμη, στους καλύτερους συμμάχους μας, ήθελα να πω, λέει ο Κωνσταντίνος, οι οποίοι θα μας το πουλάνε σε ακριβότερη φυσικά τιμή. Τέλειο. Να καλέσουμε αυτόν, λέει, που τον ψάχνουν οι μαθητές στη Γαλλία, αυτόν που δεν βρίσκει την ψήφο του στη Γερμανία, μια κάποια φόν που κάνει business και το τσιτάχ της ελληνικής ανάπτυξης να μας το εξηγήσουν. Στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη. Εγώ πάντως, λέει, θα χαλαλήσω μισό μισθό σε βενζίνη και διόδια και θα είμαι εκεί. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό Λευτεριά στην Παλαιστίνη και μου έχει υστερόγραφο και μου λέει: θα ασχοληθείς λίγο με την κόντρα Άννας Νίκου ή θα αλλάξεις σταθμό? Νομίζω θα αλλάξεις σταθμό. Κωνσταντίνε, αν και ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Να καλημερίσω και τον Έλλης να μας πείτε, λέει, και για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πουτίν για το ρωσικό ντίζελ. Είναι εσχρήκατε με οι Βρετανοί, λέει ο Έλλης. Αυτά που έχω διαβάσει για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε χθες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι ο Άντι Μπέρναμ, Έλλης, ότι ότι θα συνεχίσει τα μέτρα κατά της Ρωσίας και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι μετά από αυτό. Θα τα μάθουμε όλα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μετά σε λίγα, σε περίπου 10-15 λεπτά με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη.

Λοιπόν, με τη συνοδεία της Αρίθα Φράγκλιν, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι έχουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν υπάρχει προφανώς η τελευταία εξέλιξη, δεν ξέρω ποιες την έχουν προλάβει με τις δηλώσεις του Τραμπ, ότι πρέπει να αλλάξουν πρόεδρο ή να αλλάξουν ηγεσία οι Ουκρανοί. Αλλά υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα πάντα στον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάω λοιπόν από την κυριακάτικη απογευματινή. Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι στο τραπέζι, συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ, γράφει απογευματινή. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Τα επόμενα βήματα, τι πήραμε από το Μάρκο Ρούμπιο και τι δώσαμε στους Αμερικανούς. Δύση Καρβέλας, θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Τσίπρα σε βουλευτές, ούτε συμφωνία, ούτε deadline για παραιτήσεις. Αυτοί είναι οι βασιλιάδες της φέτας, γιατί είναι αλμυροί, εντός εισαγωγικών, στις τιμές της. Από την Daily Mail, η πανούκλα και τα μυστικά του Πούτιν, έρευνα της απογευματινής, αγορά κρύπτο με ευκαιρίες και μεγάλες παγίδες. Προτάσεις στο μεράκι του Γαβρά και τα wine bars. Του Γαβρά, του Ρωμαίου Γαβρά λέμε τώρα, έτσι, του Ιού Γαβρά. Στο βήμα, τα μυστήρια της πνίκας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι υπερδύναμη, λένε στην κυβέρνηση. Ο κάθετος διάδρομος και οι υδρογονάνθρακες, η διαπραγμάτευση με τα όπλα των F-35 και των F-16, η δυναμική των οικονομικών σχέσεων Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Το συνέδριο του βήματος και ο απόϊχος. Αποκαλυπτήρια για τη μονή του Σινά, η απόφαση του εφετείου και η δικαστική ομολογία του Δαμιανού, πως ο πρώην αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος. Συνεχίζω με το βήμα στο Euronext Athens CMF. Βαγγέλης Μαρινάκης, ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Συνέντευξη του Μιλάνοβιτς στο βήμα. Η AI δημιουργεί κοινωνίες τεσσάρων τάξεων, λέει. Η ειδική του wellness, βιομηχανία δισεκατομμυρίων ευρώ, πολιτές της ευζοίας, δόλωμα στο χρήστη. Και κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, πόσο κοντά είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Πάμε στην Αυγή. Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν, κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις, πράγματο γνωμοσύνης του τεχνικού επιμελητηρίου. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή, ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, πρόβλημα ο πολυκερματισμός της προοδευτικής πολιτικής έκφρασης. Φεστιβάλ Αυγή στο κόκκινο αυτό το Σαββατοκύριακο. Το άδειασμα του Ρούμπιο στην κυβέρνηση. Η σιωπή της Αθήνας για την Kimberly Guilfoyle. Ο Διπορικός σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Ανεπούλωτες οι πληγές της απολιγνητοποίησης.

0: στο παρόν της Κυριακής κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας. Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο, ψάρι μόνο για τους λίγους, η ελληνική αλληλεία σε ασφυξία και ένα εθνικό πιάτο προς αφανισμού. Καθημερινή. Déjà vu. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή. Ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου. Μια φωτογραφία σε ένα δρόμο του κέντρου της Αθήνας με παλιά κτίρια και σπασμένα κάπως πεζοδρόμια. Και ο τίτλος είναι «Εδώ νοικιάζουν τα διάρια με 100 ευρώ το κεφάλι». Στην πλατεία Βικτωρίας. Υπήρχε σχετικό ρεπορτάζ χθες και στα παραπολιτικά. Δημογραφικό και στέγιο, αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Μετά το Ρούμπιο, το πακέτο των 4 δισεκατομμυρίων και τα μηνύματα από την Πνίκα. Κυριακάτικη κόντρα, ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου Μητσοτάκης ανησυχεί, μη βγει ο κόσμος του.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου, οι χρυσές μπίζνες του Φίλιππου Καμπούρη. Μπαμ στο ρεπορτάζ, φουσκώνει το κόστος, ξεχυλίζουν τα ερωτήματα, χοντρά παιχνίδια πίσω από το πολύ διαφημισμένο έργο της αμφιλοχίας. Γεωστρατηγικός κόμβος η Ελλάδα, ο Ρούμπιο η Πνίκα και οι εικόνες από τις ΗΠΑ του μέλλοντος. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκονται, το πλέγμα των εταιριών και τα εικονικά τιμολόγια προς τον Λάος. Ο Καμπούρης, η σύζυγος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι πηγαίνουν αυτή την ώρα στον Ανακρίτη, νομίζω. Πάμε στην κυριακάτικη One Voice. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα και στην Ελλάδα. Δικαστική απόφαση σταθμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6 δισεκατομμύρια διεκδικούν από την Google τα αμερικανικά media. Η One Voice καλεί τους Έλληνες εκδότες σε ανάλογη πρωτοβουλία. Φύλλα στα ομόλογα. Μέχρι 80 μονάδες βάσης ακριβότερο το χρήμα για τις επιχειρήσεις.

η Μακεδονία πόσο χρεώνεται το νερό που είναι φθηνό και πού ακριβό. Εκτός από τα καύσιμα και το νερό και τον προϋπολογισμό των οικοκυριών, από 41 έως 734 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση στην Ελλάδα για ίδρυυση και αποχέτευση.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεφύγει το ύψος των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη. Μέλη της Ένωσης Ενοικιαστών καταγγέλουν αυξήσεις 100 και 200 ευρώ για διαμερίσματα στην πόλη. Πάνω από 2 στα 3 σπίτια παραμένουν μη ανακαινισμένα. Ποιος ο ρόλος του μετρό?

Αυτές ήταν λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Πολλά μπορεί να συζητήσει κανείς για τα θέματα που ανοίγουν ή που σχολιάζουν. Και θα συζητήσουμε πολλά από αυτά τη δεύτερη ώρα, μετά τις 10.30, με τον Βασίλη Σκουρή, που θα συνομιλήσουμε εδώ.

0: 38 λεπτά και μετά τις 9. Περιμένω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας για να επικοινωνήσουμε, να καλημεριστούμε και να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ερχόμαστε στις τελευταίες ανατροπές που προκάλεσαν οι κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου, τόσο με τη συμφωνία του με τον Πούτιν για τη διάθεση 4,8 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αγορά εν μέσω του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, αλλά και τις δήλωσεις του μετά ότι η Ουκρανία έρθει η ώρα να αλλάξει, να αποκτήσει νέο πρόεδρο, την στάση της Ευρώπης αμήχανη προς το παρόν, το αν η συμφωνία αυτή θα αποτυπωθεί και στην καθημερινότητα των πολιτών Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Πάμε να δούμε πάρα πολλά από αυτά με τη βοήθεια του κυρίου Θρασίβου Λευτυχίδη, είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος. Καλημέρα, κύριε Λευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει ο κόσμος ανάποδα, πραγματικά.
1: Έτσι φαίνεται. Είπαμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αλλά το σημαντικό είναι ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας έχει κυρίαρχο ρόλο ακόμη πάνω και από οποιαδήποτε πολιτικές αποφάσεις όπως αυτές για τις κυρώσεις στη Ρωσία.
0: Οπότε πάμε να τα δούμε. Υπάρχει λοιπόν ένα δίπολο που είναι το πολιτικό σκέλος και το οικονομικό σκέλος. Να ξεκινήσουμε λίγο από το οικονομικό, να δούμε κατά πόσο αυτό, εδώ επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου. Αύριο ανοίγουν οι αγορές, να δούμε τι στάση θα κρατήσουν, έτσι, πώς θα αντιδράσουν δηλαδή στη συμφωνία αυτή. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποια έτσι θεαματική κίνηση?
1: Αυτή τη στιγμή την Παρασκευή κλείσαν στα 104 και κάτι ψηλά το βαρέλι, το Brent, όχι το diesel, το Brent, το αργό. Θεωρώ ότι πάλι στο άνοιγμα θα είμαστε εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Τι πρακτικά συμβαίνει τώρα? Από τη στιγμή που οι εισαγωγές θα κατευθυνθούν μόνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η συμφωνία λέει ότι θα αποδεσμευτούν άμεσα 300.000 τόνοι που θα κατευθυνθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κάλυψη της εσωτερικής αγοράς. Ναι, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε μια σημαντική πτώση της τιμής. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές, είναι σε 25 περίπου μέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που θα τονώσει πολιτικά τον πρόεδρο Τραμπ και ίσως να επαναφέρει και πολλούς από αυτούς που έχουν απομακρυνθεί λόγω της πολιτικής που έχει ακολουθήσει αυτό το διάστημα. Δεν θα έχουμε άμεσο αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές, πολύ δε περισσότερο ότι περιοχές όπως η Ευρώπη έχουν δεσμευτεί για άλλη μια φορά και διαδηλώσει ότι δεν πρόκειται να αγοράσουν ρωσικό ντίζελ, άσχετα αν οι κυρώσεις, τουλάχιστον οι αμερικανικές, έχουν ανασταλεί.

0: 50 με 60% της δυναμικότητάς τους, έχουν τεράστιο πρόβλημα στην παραγωγή, δέχονται συνεχώς χτυπήματα από ουκρανικά drones και επομένως πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν ότι η Ρωσία μπορεί να καλύψει τις ποσότητες που υπόσχεται, 300.000 μέχρι τον άμεσα, 500.000 τόνους τον επόμενο μήνα και μετά μια από μέχρι και 1 εκατομμύριο τόνους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν δεν σταματήσουν τουλάχιστον τα χτυπήματα στα δηληστήρια και δεν υπάρξει, αν θέλετε, μια πλήρης λειτουργία τους. Από εκεί και πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθεται να μας εξάγουν ρωσικό ντίζελ στην Ευρώπη. Αυτό για μένα ξεπερνάει κάθε όριο.
1: Πραγματικά.
0: Αν σκεφτούμε ότι μόλις την αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε εδώ τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε και πάλι για την ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποίησης από τη Ρωσία και αυτή τη στιγμή έρχονται να υπογράψουν μια συμφωνία και να μας πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Τώρα, είναι όντως, πραγματικά είναι, όλο αυτό είναι παράδοξο. Παράδοξο όμως είναι και στο πολιτικό επίπεδο. Τι θέλω να πω. Κοντεύουμε τα 5 χρόνια πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Έχουμε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θυμόμαστε, πάμε λίγο στο πώς ξεκίνησε με την ρωσική βέβαια εισβολή, αλλά... Μετά είχαμε πάρα πολύ έντονη ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα της κυβέρνησης Biden τότε, υπέρ της Ουκρανίας. Και μάλιστα στην αρχή η Ευρώπη ίσως ήταν λίγο απρόθυμη να συμμετάσχει τόσο ενεργά σε αυτό. Τώρα έχουμε φτάσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν τελείως τη στάση τους και την Ευρώπη να επιμένει στη στήριξη της Ουκρανίας. Θέλω να πω, είναι ένα... όλο ένα σκηνικό πολύ περίεργο με φόντο όμως νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Είναι ένας πόλεμος που καταρχήν δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Είναι ένας πόλεμος που θα έπρεπε να βρεθεί ειρηνική λύση άμεσα. Αντί γι' αυτό είχαμε αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Είχαμε μια έντονη επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την Ευρώπη να ακολουθεί επιθυμία, για να φτάσουμε πλέον στα παράδοξα της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά αναιρεί όλη τη μέχρι τώρα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τις κυρώσεις που έχει επιβάλει. Δυστυχώς αυτό βιώνουμε, είναι τεράστια τα λάθη που έχουν γίνει. Αν θυμάστε λίγο πριν τον πόλεμο, η Ρωσία είχε στείλει μια επιστολή σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας ακριβώς αυτά που ζητάει, ουσιαστικά να μην γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα και θα είχε σταματήσει εκεί. Δεν το κάναμε, αγνοήσαμε πλήρως την επιστολή, αντί να ακολουθήσουμε κάποια ή να συζητήσουμε κάποια από αυτά τα ζητήματα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξαν να συνεχίσουν να ενισχύουν την Ουκρανία. Από εκεί και πέρα η Ρωσία αντέδρασε. Κακώς δεν έχει δικαίωμα η Ρωσία να επεμβαίνει στα εσωτερικά ενός ξένου κράτους με αναγνωρισμένα και από την ίδια σύνορα, άσχετα αν υπάρχει μια
1: άσχετα το τι είχε γίνει το 2014, έτσι.
0: Ναι, όχι, μιλάμε για τον πόλεμο πλέον. Άσχετα με το αν υπάρχει μειονότητά της σε αυτή τη χώρα. Έτσι, και καταλαβαίνετε και γιατί μιλάω στην περίπτωση της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Και δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να υπάρξει και πάλι μια κίνηση, από τη μία να σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα, από την άλλη να βρεθεί μια δίκαιη ειρήνη και για την Ουκρανία. Πιστεύω ότι σε οποιονδήποτε συνέβαινε κάτι τέτοιο, το πρώτο που θα ήθελε θα ήταν μια δίκαιη ειρήνη. Αντί γι' αυτό, δια των κινήσεων τους, κύρια Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Βρετανία, η εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανία, ενίσχυσαν ακριβώς ή όθησαν την Ουκρανία σε ένα πόλεμο που δεν θα έχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η Ουκρανία να είναι μια απόλυτα ξεπουλημένη χώρα. Δεν έχει τίποτα δικό της αυτή τη στιγμή και ό,τι έχει το γροστάει. Και από την άλλη να έχουμε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και προβλήματα που παραμένουν δυσεπίλυτα όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Ακόμη και σήμερα, αντί να επιλέξουμε μια πολιτική αναζήτησης ειρηνικής

0: Δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε προσφέρει κάποια ειρηνική προοπτική, ούτε εμείς, αλλά ούτε και η Ρωσία. Έτσι, γιατί η Ρωσία συνεχίζει ακριβώς τις ίδιες διεκδικήσεις που κατά μένα είναι παράνομες. Για άλλους έχουν δίκιο οι Ρώσοι. Κατά μένα είναι παράνομες. Δεν έχουν δικαίωμα ούτε να επεμβαίνουν, ούτε να εισβάλλουν σε ένα ξένο κράτος, ούτε να βομβαρδίζουν. Αλλά δυστυχώς αυτό έχει συμβεί. Δεν έχουμε επιλέξει ακόμη μια πολιτική για να φέρουμε την ειρήνη, και όσο δεν το επιλέγουμε, ο πόλεμος θα συνεχίζεται δυστυχώς με τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Η υποχώρηση Τραμπ έχει καταγγελθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά σε μια περίοδο που είχαν αυξηθεί οι πιέσεις στη Ρωσία. Ο Πούτιν διασώζει τον Τραμπ σε σχέση με τις εκλογές και ο Τραμπ διασώζει τον Πούτιν δίνοντας τα οικονομικά μέσα για να συνεχίσει τον πόλεμο.
1: Κράταμε να σε κρατώ, το λέει ο λαός αυτό. Έτσι. Τώρα, ο Τραμπ είπε κιόλας χθες ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο.
0: Αυτό δεν το αποφασίζει ο πρόεδρος.
1: Καλά, προφανώς δεν το αποφασίζει, αλλά θέλω να πω ότι, ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει εκεί τη δυνατότητα να το αποφασίζει, γιατί στη Βενεζουέλα είδαμε τι έγινε, έτσι. Όμως θέλω να πω ότι σε όλα αυτά περιμένουμε να δούμε τις στάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μια αμηχανία στην αρχή, είχαμε μια δήλωση της Καγιακάλας μετά,
0: η οποία δεν έχει αναφορά, αν το προσέξετε, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έτσι μιλάει για σωσίβια, για ιστορίες. Η λέξη Τραμπ δεν αναφέρεται πουθενά.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε ανακοίνωση έχει βγει ενάντια σε αυτό που συμβαίνει, δεν εμπλέκει καθόλου τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν αναφέρει το όνομα
1: του. Το ίδιο και η ανακοίνωση και η πρώτη αντίδραση του Μέρτς, ας πούμε, που άκουγα χθες.
0: Ακριβώς.
1: Όπως το λέτε, ακριβώς. Πολύ, πολύ εύστοχο είναι η παρατήρηση ότι δεν αναφέρεται το όνομα του Τραμπ πουθενά.
0: Αποφεύγουμε να κατανομάσουμε την πηγή των προβλημάτων μας. Και γιατί λέω πηγή των προβλημάτων μας? Γιατί με τον πόλεμο στην Ουκρανία λίγο πολύ είχαμε καταφέρει, αλλάζοντας και το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα και τις προμήθειές της, να έχουμε χαμηλές τιμές. Με τον πόλεμο στο Ιράν που τον έχει προκαλέσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς η κατάσταση έχει χειροτερέψει ακόμη περισσότερο. Και αντί να ασχολούμαστε με την πηγή του προβλήματος, αντί να αντιστεκόμαστε επιτέλους, δεχόμαστε τα διδάγματα του J.D. Vance στο Μόναχο, αλλά και αυτά που μας είπε με πολύ εκλεπτισμένο τρόπο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο. Είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Μας άρεσε εμάς τους Έλληνες, γιατί μας πένευσε, αλλά στην ουσία δεν είπε κάτι άλλο από ό,τι είπε ο J.D. Vance.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Έχουμε ξεχάσει το διεθνές δίκαιο, έχουμε περάσει στην καθαρή ισχύ των εθνικών κρατών, αυτό μας είπε, και δυστυχώς όσο αποποιούμαστε τις αρχές και τις αξίες μας, θα έχουμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στη λογική και σε μια προσπάθεια να δώσουμε ειρηνικές λύσεις, ειρηνικές και δίκαιες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, και εννοώ πρώτα και κυρία τους πολέμους.
1: Μάλιστα. Μακάρι. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση εν θερμό τώρα, γιατί συμβαίνουν αυτές τις ώρες τα τελευταία εξελίξεις. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Παραπονιέται.

Εδώ είμαστε 6 λεπτάκια πριν από τις 10. Να σας πω ότι χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Χθες ήταν και η μέρα κατά της θανατικής ποινής, πρέπει να σας πω, 10 Οκτωβρίου. Ζήτησε λοιπόν άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις ως πρώτο βήμα για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας ή Πολέμου, όπως τον αποκαλεί ο Τραμπ, του Πιτ Χέγκσεθ, ότι οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση την εκτέλεση ενός πρώην ταγματάρχη του Αμερικανικού στρατού από εκτελεστικό απόσπασμα. Κάτι σαν ρωμαϊκή αρένα ένα πράγμα. Όλο αυτό λοιπόν μαζί με την υπόθεση της Κρίστα Πάικ που σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές ήταν καταδικασμένη σε θανατική ποινή, έγινε 2 φορές η προσπάθεια εκτέλεσης της. Η γυναίκα επιβίωσε αλλά με σοβαρότατες βλάβες και έφερε πολύ έντονα στο προσκήνιο τη διαμάχη για την θανατική ποινή όλη αυτή η υπόθεση. Προκάλεσαν την τοποθέτηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Έρχομαι πολύ πιο κοντά, εδώ πολύ κοντά μας στην Κυψέλη. Χθες που σας διάβαζα τις εφημερίδες, είδαμε στο πρωτοσέλιδο, δεν προλάβα όμως να σας διαβάσω λίγο από τις μέσα σελίδες, το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Άρη Χατζηγεωργίου στην εφημερίδα των Συντακτών για την Κυψέλη, για την υπόθεση αυτή με τις καθυζήσεις από το πέρασμα του Μετροπόντικα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν από αυτό, τι λέει το ντοκουμέντο που δημοσιεύει, ότι οι αρμόδιοι, όλοι συναρμόδιοι, δηλαδή η Ελληνικό Μετρό, η Κοινοπραξία και τα λοιπά, είχαν αντιληφθεί και είχαν αρχίσει να αλληλοκατηγορούνται για τις καθυζήσεις που είχαν διαπιστωθεί από τις αρχές Μαΐου του 26. Οι κάτοικοι είχαν αναφέρει από τον Μάρτιο ότι υπάρχουν προβλήματα στα χασπίτια τους. Και όπως προκύπτει λοιπόν από τα ντοκουμέντα που υπάρχουν στην εφημερίδα, άρχισαν να πετούν τον μπαλάκι της ευθύνης η μία στην άλλη. Στα παραπολιτικά από τις ειδήσεις, όχι στα παραπολιτικά την εφημερίδα, στις παραπολιτικές ειδήσεις, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, σας είπα, απολογούνται σήμερα για το κύκλωμα αυτό. Τι κάνανε? Ο Φίλιππος Καμπούρης που πούλαγε πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια στη ρητορική του ως πρόεδρος του Λάος και στο κανάλι που ήταν, ανοιγόκλεινε εταιρείες, φέσωνε το δημόσιο, οι εργαζόμενοι έμεναν απλήρωτοι, οι ασφαλιστικές εισφορές επίσης. Και σε όλα είχε αχυρανθρώπους, βέβαια, να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των εταιριών. Σταματάω να μιλάω γιατί έχουμε παρατηρήσεις από τον κύριο Χάλαρη απέναντί μου και έχει και δίκιο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τους αδερφούς Κατσιμίχα και τη μεταφορά του τραγουδιού του Ντίλαν. Εδώ ο παλιάτσος και ο ληστής λοιπόν, την πολύ ωραία αυτή η μεταφορά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, τηλέμαχος Σαντορινέως. Σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε πάλι εδώ.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω εξτασιαστεί.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρεθι.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
28: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
29: 2000 FM.
30: Κατά τη γνώμη μου θίγει την ασφαλιστική αγορά, θίγει το θεσμό και νομίζω ότι το κράτος δεν μπορεί πάντα να ανοίξει τα σχήρα του. Η αιτία του προβλήματος, γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί πρέπει να πούμε τη μία πλευρά.
31: Ναι.
30: Μια εγχείρηση χολής που στην Ελλάδα κάνει 7.500, στη Γαλλία κάνει 6.000, στη Γερμανία κάνει 6.500 και η μόνη ακριβότερη χώρα από εμάς είναι η Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά νοσήλια. Η δικαιολογία των εταιριών, και λέω δικαιολογία γιατί και οι ίδιες κάποια συμβόλαια θέλουν να ακυρώσουν, είναι ότι ακριβένουμε τα ασφάλιστα λόγω ακριβών νοσηλείων. Ιατρικός πληθωρισμός, όπως λέγεται.
31: Ναι.
30: Πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε πει σωστά ο κρατής μας να ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ποια μπορεί να είναι παρέμβαση. Ο ΕΟΠ στέλνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
31: Ναι.
30: Και υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα σημαίνει ότι έχει προσυμφωνηθεί η τιμή για τα νοσήλια και η τιμή για κάθε επέμβαση. Και η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που γίνει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί δεν γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων? Και την πληρώνει ο καταναλωτής.
31: Mm-hmm.
30: Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση αξίζει τον κόπο να πούμε ότι η δαπάνη του Έλληνα είναι 8 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ιδιωτική υγεία.
31: Στην ιδιωτική
30: δηλαδή
31: υγεία 8 δισεκατομμύρια το χρόνο.
30: 8 δισεκατομμύρια, ναι.
31: Είναι τεράστιο.
30: Από αυτά βεβαίως στην ασφαλιστική αγορά η αποζημίωση είναι ένα δις. Και αυτό να το πούμε, τα υπόλοιπα είναι ιδιωτική δαπάνη. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να μην έχουμε εδώ καμία εποπτεία. Γι' αυτό και αναφέρομαι και στο κομμάτι των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου και θα θυμίσω ότι δύο επιχειρήσεις έχουν το 85% του τζίρου, και αυτό είναι κακό, είναι λιγοπόλιο. Και μάλιστα, ας υποθέσουμε το σχήμα λόγω ότι εγώ θέλω να κάνω ένα νοσοκομείο αύριο για να δημιουργήσω ανταγωνισμό.
31: Ναι.
30: Με βάση τον νόμο, χρειάζομαι τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Δηλαδή, υπάρχει ανταγωνισμό, είναι κλειστό ο κλάδος. Εμένα λοιπόν στο πρώτο ερώτημά σας, ότι εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος, όπως σωστά είπατε, τη στιγμή που θα χρειαζόταν την ασφάλεια, λόγω όλων αυτών που το κράτος απλά κοιτάει από μακριά, γι' αυτό είπα και ότι η αύξηση που συμφωνήθηκε με βάση την Αλιστάτερα 6,4, και υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται σε τρομερά δεινή θέση, γιατί τη στιγμή που χρειάζεται την ασφάλισή του, με βάση τις αυξήσεις δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί με δείτε ότι, όπως είπατε και στην αρχή, είμαστε σε μια εποχή μεγάλης ακρίβειας, ενέργεια, ακρίβεια, στέγη, αδυνατεί να πληρώσει. Και επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί μονίμως όλη η πόλη και κυρίως η πολιτεία να ανοίξει την ασχήρα.
31: Άρα, εδώ πάμε να το ξαναδούμε λοιπόν. Μας λέτε ότι μια καλή, ένα καλό μια ασφαλιστήριο υγείας κόστιζε το 2011 1.000 ευρώ και τώρα κοστίζει 4.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν, τι παρέμβαση, να επαναλάβουμε, τι παρέμβαση θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία.
30: Οτιδήποτε γίνεται πρέπει να εξηγήσω ότι πρέπει να, αυτό που λέω πάντα, χρειαζόμαστε μια ένωμη τάξη. Mm-hmm. Και οι νόμοι θα πρέπει το κράτος κάθε φορά να παρεμβαίνει, και μιλάω στους γυναικές γιατί έχουν περάσει και τρεις κυβερνήσεις από τότε, και να προσπαθεί να τηρεί τον νόμο. Mm-hmm. Αυτές οι αυξήσεις λοιπόν είναι παράλογες, είναι όπως καταλαβαίνετε πολύ πάνω από τον πληθωρισμό όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και ο ρόλος της πολιτείας όπως όλη την Ευρώπη δεν είναι να βλέπει, να παρακολουθεί. Mm-hmm. Η εποπτεία μάλιστα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ασφαλώς και πρέπει να παρέμβει και στα δύο μέρη. Και στην πλευρά των ασφαλιστικών για τις υπέρογγες αυξήσεις και στην πλευρά των ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί όπως σας είπα έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη.
31: Μας είπατε 8 δισεκατομμύρια κόστος νοσηλείων.
30: 8 δισεκατομμύρια είναι ο κόστος, δηλαδή τόσα χρήματα να πω.
31: Πόσο είπατε είναι το ιδιωτικό κόστος από αυτό. Νοσοκομεία. Πόσο είπατε είναι
30: το κομμάτι, ναι. Το κομμάτι που αφορά τις ασφαλιστικές, δηλαδή αποζημιώσεις των ασφαλιστικών είναι ένα δις. Ναι. Δηλαδή είναι ένα από τα 8 δις. Όλο αυτό είναι μεγάλο, δεν
31: τα
30: είναι.
31: Τα 7 δις δηλαδή είναι από την τσέπη.
30: Είναι από την τσέπη του, θα λέμε. Είναι ιδιωτική δαπάνη.
31: Ναι. Είναι φοβερά οι αριθμοί, είναι φοβεροί, και εγώ λέω πάντα ότι οι αριθμοί δείχνουν και αποκαλύπτουν πράγματα που τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά μας τα βάζουν σε μια σειρά, έτσι. Είναι...
30: Ναι, κύριε Αστίκα, όμως βλέπετε ότι σας λέω ότι δεν λέω. Λέω η πολιτεία σου οδηγεί. Αυτή που δώσε τα τελευταία 15 χρόνια. Και εξήγησε ότι έχουν περάσει 3-4 κυβερνήσεις. Στη χώρα μας λείπει η εποπτεία. Εγώ επιχειρηματία 40 χρόνια σας λέω ότι ο νόμος πάντα είναι υπέρ του μικρού και αδυνάτου, του μικρομεσαίου που εκφράζω εγώ. Εδώ μιλάμε για εφαρμογή νόμου. Ναι. Ιδιωτική ασφάλιση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Mm-hmm. Γιατί σωστά ξεκινήσατε ότι στο τέλος ποιος συμπληρώνει, ο καταναλωτής.
31: Ναι.
30: Μέχρι να φτάσουμε στο καταναλωτή, στην αλυσίδα, θα πρέπει να υπάρξει αναγκαία παρέμβαση σε όλα αυτά. Mm-hmm. Για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί τώρα ωραία τα λέμε εμείς και ο ακροατής μας ακούει, τα λέει γιατί είναι πολύ αυτή. Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ έφτασα εκεί, πλέον να πλήρω και κάποια στιγμή δεν μπορώ να πληρώσω. Mm-hmm. Και αναγκάστηκα να ακυρώσω. Και αυτός, γιατί αυτή είναι η σημασία του, όπως σωστά είπατε, είναι 65 χρόνων, τώρα τη χρειαζόταν περισσότερο. Τώρα φοβάται με τη συμβικάτη.
31: Βέβαια. Ή έχει ήδη συμβικάτη και δεν μπορεί να το. Να έχει την περίθαλψη που θέλει. Στο γενικότερο τοπίο τώρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, επειδή είστε πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, περιμένουμε μέτρα από την κυβέρνηση την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε και τι άλλο θα ανακοινωθεί. Πώς ακούτε τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα?
30: Καλά, και δεν έχουμε ακούσει ακόμα μέτρα. Το καλό, αυτά που έχουμε ακούσει είναι πάρα πολύ. Δεν είναι σημαντικά, δεν παρεμβαίνουν. Κοιτάξτε. Όταν λέμε ενέργεια, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι. Μέσω της ενέργειας παράγονται τα προϊόντα, μέσω της ενέργειας διακινούνται τα προϊόντα, που σημαίνει ότι η ενέργεια όταν ακριβένει οριζόντια όλα.
31: Ναι.
30: 5,9 ήταν ο πληθωρισμός στο Σεπτέμβριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνώμη μου, έχει ξεπεράσει το 6% ο πληθωρισμός. Πληθωρισμός 6%, για να σας πω, ούτε στην κρίση δεν φτάναμε σε αυτό το σημείο, να είναι τόσο υψηλός. Άρα η αιτία της ακρίβειας είναι η ενέργεια. Όταν λοιπόν ακριβαίνει κάτι, είπα, όταν έχουμε έκτακτες περιστάσεις, παίρνουμε έκτακτα μέτρα.
31: Ναι.
30: Θα σας πω το εξής. Ή η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι πρέπει να παρέμβει για να μειωθεί το κόστος ενέργειας, που όπως σωστά λέτε, χτυπάει και το νοικοκυριό, θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και το 1.600 δεν είναι μικρή τιμή, είναι 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι, να παρέμβει στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Ή θα σας πω ανάποδα, γιατί ουσιαστικά όταν λέμε λέει έχει δημοσιονομικό κόστος και αυτό θέλει κουβέντα. Ο πληθωρισμός θα ανέβει κι άλλο. Τι σημαίνει ο πληθωρισμός? Θα μειώνεται κι άλλη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν υπάρχει στην οικονομία, ξέρετε, ή παρεμβαίνεις ή αν δεν παρέμβεις, το αποτέλεσμα της μη παρέμβασης θα το δούμε στην τσέπη μας. Και βεβαίως στις επιχειρήσεις, όπου θα σας πω ότι τα χρέη στην εφορία τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή πριν την κρίση της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 9,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Θυμηθείτε μετά από λίγους μήνες να σας πω τι θα συμβεί λόγω ακριβώς του κόστου ενέργειας.
31: Μάλιστα. Θα δούμε. Περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας...
30: Η παρέμβαση δεν μπορεί να είναι... Συγγνώμη, σε διαβάζω.
31: Ναι.
30: Δεν μπορεί να είναι μόνο στο πετρέλαιο, που πρέπει να είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν δεν είναι και σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, θα σας ξαναπώ πάλι, η αύξηση του πληθωρισμού σημαίνει ακριβότερα προϊόντα. Άρα από τη μία τσέπη θα του δίνει κάτι και από την άλλη θα δίνει περισσότερα.
31: Ναι. Είναι και άλλοι τομείς που έχουν μείνει ακάλυπτοι, όπως η βενζίνη, ας πούμε, έτσι.
30: Ναι,
31: πώς κινείται ο κόσμος.
30: Σωστά, αλλά θυμηθείτε ότι όταν λέμε, όταν η επιχείρηση, το εστιατόριο, ο φούρνος, τα ζαχαροπλαστεία που είναι ενεργοβόρες, εάν δεν τους δώσεις κάτι, τι θα κάνετε, αυτή τη στιγμή του προϊόντος.
31: Ναι, μα το λένε οι αυτοποιοί, το έχουν πει.
30: Δεν θα κρυβούν τα βιομηχανικά προϊόντα. Και εδώ δείτε κάτι το οποίο έγινε, ήμουν παρόν στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Εγώ χάρηκα που βρήκε η κυβέρνηση χρήματα να βοηθήσει 150, γιατί τόσες είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, 95 εκατομμύρια. Δεν βρήκε όμως ένα ευρώ να δώσει, και το λέω καλόπιστα, το φούρναρι, στο σαχαροπλάστη. Είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή, έδωσε και ένα θα μπορούσε, γιατί θα πρέπει όλοι να μπορούν να επιβιώσουν στην κρίση. Να δώσει βέβαια σε αυτούς γιατί θέλουμε να κλείσουν, να δώσει όμως και κάτι στους όλους τους υπόλοιπους, γιατί και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για να μπορέσουν να καταφέρουν να τα απεξέλθουν.
31: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Καλή σας ημέρα.
30: Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

το αστυνομικό δελτίο κατεβάζει πολύ πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και σήμερα πρέπει να σας πω έχουμε το θάνατο μιας 20χρονης στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ενός ψυχότροπου ναρκωτικού. Συνελήθη ο φίλος της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η κοπέλα όταν έχασε τις αισθήσεις της μετά τη χρήση της ουσίας αυτής και τις πρωινές ώρες απεβίωσε. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει την ναρκωτική ουσία MDMA.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες στον αγαπημένο μας, στον αγαπημένο μου φίλο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει και τρέχει, λέει, στους παρόχθιους ήσυχους δρόμους της Πατησίων. Γελάει και η Παναγιώτα με τους παρόχθιους. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το σχολείο της Γκράβας έμεινε κλειστό την Παρασκευή. Οι μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές έχουν διαμαρτυρηθεί από τις 2 Οκτωβρίου για μια πολύ έντονη οσμή φυσικού αερίου, πιθανότατα δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, και με παρέμβαση του Δημάρχου της Αθήνας ανεστάλλει η λειτουργία του σχολείου την Παρασκευή. Έγινε το μάθημα με τηλεκπαίδευση και ο κύριος Δούκας είπε ότι ως την Κυριακή πρέπει να έχουμε τα πορίσματα των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Όταν λέμε σχολείο Γκράβας, εννοούμε ότι είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Ελλάδας. Έχει 4.000 παιδιά, 400-500 εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολλά σχολεία που συστεγάζονται εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για κάτι που πρέπει ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα σχολείο. Δηλαδή μικρό μεγάλο πρέπει να διαπιστωθεί τι πρόβλημα υπάρχει, να αντιμετωπιστεί, να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και όλοι θα είναι ασφαλείς, και να δούμε τι έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε αν αυτά τα πορίσματα σήμερα που είναι Κυριακή τα έχουμε. Και αναζητήσαμε για το λόγο αυτό τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Καλημέρα κύριε Καργόπουλε.
1: Καλημέρα σας, σας και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε πορίσματα, ξέρουμε τι είναι αυτή η οσμή.
1: Όχι. Ναι, το πρόβλημα δεν ξεκίνησε 2 Οκτώβρη. Υπάρχει καταγγελία από την διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου. 16 Σεπτέμβρη υπήρχε έντονη οσμή.
0: Α, μάλιστα.
1: 21 Σεπτέμβρη υπήρξε ο συναγερμός, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως λαθασμένος βέβαια, γιατί δεν ήταν false alert. Παρασκευή 2 Οκτώβρη υπήρχε έντονη οσμή σε 3 σχολεία που οι διευθυντές προς τιμήν τους με πρωτοβουλία τους εκένωσαν τα σχολεία αυτά. Λέμε 3 σχολεία γιατί η Γκράβα έχει 4 ενιαία λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Είναι αυτό που είπατε, 4.000 μαθητές.
0: Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Ναι.
1: Και περίπου 450 συνάδελφοι, συναδέλφες και βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Από τότε ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Όλοι είναι υπευθυνοανεύθυνοι. Εμπλέκονται 2 εταιρείες, η εταιρεία Πάροχος και η εταιρεία του δικτύου, η ΑΕΝΑΝ και η ΑΙΚΟΝ, 2 δήμοι, Γαλατσίου και Αθηναίων. Εμπλέκεται εμέσως το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν εμπλέκεται άμεσα με το κτηριακό, γιατί όπως ξέρετε, θα τα πούμε και μετά αυτά, η συντήρηση των κτηρίων την έχουν οι δήμοι, αλλά το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και το Υπουργείο Περιφέρεια, γιατί εμπλέκονται 2 δήμοι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί υπάγονται οι δήμοι. Το απίστευτο στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος φορέας τόσες μέρες που να μπορεί να υπογράψει ένα έγγραφο με σφραγίδα που να λέει ότι το κτίριο είναι ασφαλές και μπορείτε να μπείτε. Ανταυτού, αντί να γίνει αυτό, καλούσαν τους μαθητές να μπουν να κάνουν μάθημα. Υπάρχουν ανακοινώσεις για τη διεύθυνση εκπαίδευσης. Από την προηγούμενη εβδομάδα, Κυριακή, που λέει μέχρι το βράδυ θα έχουμε. Μπείτε τη Δευτέρα μάθημα κανονικά, μέχρι το βράδυ θα έχουμε τα πορίσματα για ό,τι γίνεται. Και ήταν πραγματικά η πρωτοβουλία των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με μαζική αποχή των μαθητών, που πήγαμε πορεία τη Δευτέρα στο Δήμο Αθηναίων. Την Τρίτη έγινε συνέντευξη τύπου και κάναμε πορεία γύρω από την Γκράβα. Τετάρτη στο Δήμο Γαλατσίου. Πέμπτη πάλι στο Δήμο Αθηναίων. Εκατοντάδες μαθητές συμμετείχαν σε αυτά.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
1: Να λειτουργήσει όταν υπάρχει, ξέρετε, το καθεστώς φόβου. Όταν έχουν γίνει και αυτά στην Βιολάντα, στην Πλάκα.
0: Και στην Πλάκα, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι 5.000 ανθρώπους περίπου εκεί μέσα σε καθεστώς φόβου. Mm. Ειδικά 4.000 με αυτές.
0: Άρα τώρα, πρώτα απ' όλα, όταν κλείνει η παροχή αερίου, συνεχίζεται η οσμή. Αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό δεν μπήκαμε. Μαζευόμασταν έξω και φεύγαμε. Δεν έχουμε μπει. Mm-hmm. Πάντως υπήρχε οσμή όλες αυτές τις μέρες. Αλλά από τις 2 του μηνός και μετά δεν έχουμε ξαναμπεί.
0: Διάβαζα μία τοποθέτηση από αρμόδιο επιστήμονα χθες ότι δεν αποκλείεται, ας πούμε, να είναι και από αποχετεύσεις, από κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να βρουν από τι είναι,
1: από πού είναι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, δεν ξέρω, δεν είμαι και μηχανικός, ας βάλουν οι θνευτές. Mm-hmm. Να μετρήσουν τόσες μέρες έχουν περάσει. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι την ώρα λειτουργίας της Γκράβας, όλο το σχολείο, γίνονται και γενικευμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολεία. Έχεις καλωσιές, ηλεκτροκολλήσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει στις αίρες με τον καυστήρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αντί να τελειώσουν το καλοκαίρι, κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά, γιατί είμαστε εξοργισμένοι, πραγματικά να σκύψει η κυβέρνηση πάνω από το ζήτημα της σχολικής στέγης, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το λέμε συνέχεια, έχω βαρεθεί να το λέω, τεράστιο πρόβλημα, τα κτίρια είναι επικίνδυνα.
0: Είχαμε δύο επεισόδια με σοβάδες που έπεσαν στα κεφάλια μαθητών.
1: Να σας πω, μέσα σε μια εβδομάδα έχει συμβεί η Γκράβα. Έχουν πέσει στον Κορυδαλό, σε ένα λίγο σαν γυμνάσιο, σοβάδες στους μαθητές. Έγινε στη Λαμία, πέσαν σοβάδες και 4 μαθητές πήγαν στο νοσοκομείο. Και την Παρασκευή στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη, ο σοβάς που έφυγε ήταν 2 τετραγωνικά μέτρα και 30 εκατοστά.
0: Μα το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο αρκετά.
1: Μα και στη Λαμία, 4 μαθητές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας αφήσουν τις σχέσεις με το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, που καλύπτει 670 σχολεία τα 12.500. Το οποίο αφορά μόνο άβλιους χώρους, ράμπες αμαία και τουαλέτες. Mm. Δεν το υποτιμώ και τουαλέτες είναι θέμα υγείας.
0: Όχι, έχει σημασία αμέα, και αυτό βέβαια. Έτσι είναι.
1: Αλλά το βασικό που είναι η στατικότητα των κτηρίων και η ασφάλεια, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του ΤΕ που καλύπτει σε επίπεδο Α, δηλαδή ευτικού ελέγχου και τέλος. Και τα σχολεία, ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 30%, είναι πριν τη δεκαετία του 80, η Γκράβα, κλείνει μισό αιώνα ζωής. Από το 76 και να λειτουργεί και πιο πριν χτίστηκε. Mm. Μπορεί να ήταν ένα πρωτοποριακό σχολικό συγκρότημα. Γιατί ξέρετε, είπαμε για τα σχολεία, δεν είναι μόνο τα σχολεία. Έχει κολυμπητήριο, κλειστό γυμναστήριο, μπάσκετ, γήπεδο, στίβο από κάποιες τελικές χαρές.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: και είναι πάρα πολύ. Ένα σημείο. Βέβαια, είναι ένα σημείο στο οποίο βρίσκουν και.
1: Όλοι κάτοικοι.
0: Ένα σημείο άθλησης και οι κάτοικοι και τα νέα παιδιά, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορεί να ήταν πρωτοποριακό τα σχολεία, κλείνει μισό αιώνα ζωής. Mm. Λοιπόν, αλλά αυτά, όπως είδαμε και στη ΔΕΘ, κοστολογούνται ακριβά από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε φτάσει το 2026. Να μιλάμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, κάθε χρόνο τι λέμε, συζητάμε αν θα υπάρχουν οι καθηγητές στα σχολεία που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Πάλι χθες πήραν πάρα από 2.000 αναπληρωτές που μιλάμε και θα πάρουν και άλλους στη γάμα φάση τον Νοέμβρη. Mm-hmm. Και αν θα κάνουμε μάθημα και θα κοιτάμε στο ταβάνι μας, πέσει πάνω στο κεφάλι.
0: Τώρα, από αύριο δηλαδή, λογικά τι θα γίνει, κύριε Καρδάκη.
1: Περιμένουμε τα πορίσματα. Η Γκράβα έχει κλείσει επαόριστον μέχρι να βγουν τα πορίσματα και να χαρακτηριστούν τα κτίρια. Ασφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς έχει πάει και το σωματείο το τοπικό εκεί και την Παρασκευή και σήμερα από τη σώρα θα πάει να δει κιόλας. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει για το κτηριακό ακριβώς αυτό που σας είπα.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν διοχετευτεί η συντήρηση των σχολείων στους Δήμους. Οι Δήμοι τα δίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν έχουν και λεφτά τις περισσότερες φορές. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος φορέας κρατικός ανέγερσης. Πώς ήταν τώρα, λέγεται ΚΤΥΠ. Παλιά ήταν ως, αλλά και συντήρησης των σχολικών κτηρίων.
0: Ναι.
1: Μπορεί ένας δήμος να μην έχει λεφτά. Μπορεί ένας δήμαρχος να μην ασχολείται, να είναι ανίκανος. Δεν μπορεί η ασφάλεια των μαθητών να επαφίεται στα οικονομικά ή στην καλή προαίρεση του δημάρχου, του κάθε δημάρχου ή μιας ιδιωτικής εταιρείας. Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
0: Και λέτε ότι όλη αυτή η σαλαμοποίηση αρμοδιοτήτων σίγουρα δεν βοηθάει, ας πούμε.
1: Σας λέω και πάλι, τόσες μέρες, έχουν περάσει 10 μέρες κοντά. 8-10 μέρες. Δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας υπεύθυνος. Είναι πραγματικά απίστευτο που να μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και να πει σε 4.000 μαθητές και 450 εργαζόμενους ότι το είναι ασφαλές, μπείτε.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις ανακοινώσεις που βγήκανε, αυτή η φράση απλή που σας λέω δεν ήταν πουθενά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε με έναν τρόπο από τον Δήμαρχο Γαλατσίου, ο οποίος όμως Δήμαρχος Γαλατσίου δεν είναι υπεύθυνος, γιατί τυχαίνει οι εγκαταστάσεις αυτές να είναι στο κομμάτι των Αθηναίων. Mm-hmm. Το Δήμο Αθηναίων είναι στο αποκάτω μέρος της Γκράβης. Γιατί ξέρετε, η μισή Γκράβη ανήκει στο Δήμο Γαλατσίου.
0: Και εδώ, μισή είναι στο Αθηναίων, ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να παίζουμε αυτά. Και πραγματικά, δηλαδή, ντρέπομαι, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Mm-hmm. Αντί να συζητάμε το 2026 ουσιαστικά πράγματα, έχουν ληφθεί τα αυτονόητα. Ναι. Ότι υπάρχουν ασφαλείς και καθηγητές και να συζητάμε ουσιαστικά πράγματα. Το τι μαθαίνουν τα παιδιά, ναι, το περιεχόμενο, το τι δομή εξυπηρετεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και να κάνουμε μια συζήτηση, ακόμα και αντιπαράθεση γύρω από αυτά τα ζητήματα, mm-hmm, ασχολιόμαστε με το αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να λύνεται.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε μέσα, το λέμε. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις που ζητάμε, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα.
0: Ναι.
1: Και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση να ελέγξει όλα τα σχολικά κτίρια. Όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι μερικά πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Η ασφάλεια των μαθητών και τα μορφωτικά δικαιώματα, αλλά και των εκπαιδευτικών, mm-hmm, δεν κοστολογούνται.
0: Ναι.
1: Ας τα βρούνε, δεν με νοιάζει τι θα τα βρούνε.
0: Ναι.
1: Να τα βρούνε και να τα δώσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καργόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα. Ο πρόεδρος Σολμέ, λοιπόν, για όσα γίνονται στην Γκράβα, είναι σαφής. Εμείς οι εκπαιδευτικοί λέει δεν θα μπούμε μέσα αν δεν υπάρξουν οι εγγύησεις που ζητάμε. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ελέγξει όλα τα σχολικά κτίρια.

Σαν ρεμπέτικο παλιό είναι αυτό, από τα παλιά του Διονύση Σαββόπουλου. Έχουμε και την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα λέει ότι μετά και από διαφορά μηνύματα που έχει δεχθεί από πολίτες που συναντά, διαπιστώνει ότι η έκταση αυτής της ανασκόπησης κάθε Κυριακή κουράζει. Γι' αυτό λέει από σήμερα δοκιμάζω μια νέα φόρμουλα, πιο σύντομη, πιο καθαρή, πιο κοντά ίσως στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε. Α, δούμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν λειτουργεί καλύτερα έτσι. Θέλω και τη δική σας γνώμη και πάμε να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Θα σας πω στα θέματα στα οποία αναφέρεται. Διαλέγω ένα από αυτά γιατί είναι κοντά σε αυτό που μιλάγαμε πριν, κοντά στα θέματα της παιδείας που λέγαμε για το κτίριο της Γκράβας με τον κύριο Καργόπουλο. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να αναφερθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ξεκίνησε το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής, το 16ο λέει αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ λειτουργούν ήδη και 200 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά. Εκτενής είναι η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενέργεια και στον κάθετο διάδρομο, που λέει ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου. Η χώρα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Στα της ενέργειας και κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας, λέει ότι προχωράμε σε άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για κρατικές ενισχύσεις, και η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται στις αποζημιώσεις που πρόκειται να δοθούν, μάλλον και στις διευκολύνσεις φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές στην Κρήτη, στους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία. Διπλασιάζουμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου στα 32 λεπτά το λίτρο. 50 νομίζω λεπτά ζητάγανε οι αλλοίς. Δεν ξέρω αν έχει λήξει η διαπραγμάτευση αυτή. Αυτά είναι τα τελευταία, λοιπόν, οι τελευταίες αναφορές του.

0: του σταθμού. Ο οποίος, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό περπάτη τη νέα στήλη στα παραπολιτικά. Ο περίεργος κίτρινος. Τη διαβάζαμε.
1: Παλιά ταινία. Εκεί βγαίνει ο τίτλος.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: το είχαμε στο καρφίο περίεργος κόκκινος και το γάλεμος περίεργος κίτρινος στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Ο Δία Δεσούλας έτσι τώρα τη τελευταία στιγμή, 25 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε 24ωρη πανελλαδική απεργία. Είναι η ΑΔΔΗ, είναι εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, εργατικό κέντρο Αθηνών, Πειραιά, Πάτρα, Εύβοια κλπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει υπό την αιγίδα και τη ΓΕΣΕ αυτή η κινητοποίηση, αν θα έχει δεύτερη 24ωρη απεργία κοντά στην ψήφιση του προϋπολογισμού γύρω στις 10 του Δεκεμβρίου. Δεν το γνωρίζουμε το δεύτερο ακόμα. Πέρυσι είχαν γίνει δύο πανελλαδικές απεργίες, το λέω, γιατί με αφορμή την, μάλλον με έναρξη την Τρίτη, αναμένονται μια σειρά τέτοιου είδους κινητοποίησης. Είναι οι φοιτητές που θα κάνουν συγκέντρωση το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος και ολονυχτία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με συναυλίες και οτιδήποτε. Ναι, ναι, με έτοιμα τη στέγη και γι' αυτό λένε κατασκηνώνουμε στην πλατεία Συντάγματος και μια σειρά υγεία, οικοδόμη κλπ. Μέσα στον Οκτώβριο, λιμάνια. Και αν το πάρουν την υπόψη οι ακροατές που φεύγουν από τον Πειραιά, γύρω στις, νομίζω στις 30 Οκτωβρίου είναι επίσης κινητοποίησεις οι οποίες υπάρχουν. Αύριο τώρα, μεθαύριο λογικά, θα δούμε πώς πάει για καμία νωρίτερα. Περιμένουμε δύο δημοσκοπήσεις. Η μία είναι από την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το Action 24 και μία της ΜΑΚ του Γεράκη. Ήταν ο νέος κύκλος, ξεκινάει ο νέος κύκλος.
0: Ξεκινάει ο νέος κύκλος, ναι.
1: Των δημοσκοπήσεων με ενδιαφέρον. Τώρα, μια και αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky.
0: Ναι, δημιούργησε συζητήσεις.
1: Ναι, πολλές κουβέντα γιατί 25%, γιατί να βάλει το όριο, γιατί να γίνει αυτή η συζήτηση. Φαντάσου τώρα ο Ανδρουλάκης για παράδειγμα, ο Τσίπρας, να βγαίναν και να λέγανε παίρνουμε 5%, θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Πώς χτυπάει, τι έγινε. Νομίζω ότι ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρο ρεπορτάζ γιατί αυτό συμβαίνει. Όμως έχει ενδιαφέρον γιατί σιγά σιγά γυρίζουν σε παρασκηνιακό ακόμα επίπεδο κινήσεις κορυφαίων υπουργών που θεωρούνται και δελφίνοι. Για παράδειγμα, μετά τον Νίκο Δένδια και τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε, νομίζω την προπερασμένη Παρασκευή ήταν.
0: Ναι, σε παραλιακό.
1: Σε παραλιακό κέντρο. Έχουμε επίσης μεγάλο χώρο στο Γουδί την επόμενη Παρασκευή το αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, μεγάλη εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη, με τίτλο. Όχι με τίτλο, είναι όλες οι γενιές της ΟΝΕΔ. Αυτό είναι. Όλοι οι ενεδίτες δηλαδή είναι εκεί προσκεκλημένοι με μια έτσι διάθεση και πρόθεση να είναι μια συγκέντρωση ίδια και μεγαλύτερη με αυτή του Νίκο Δένδη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια υπόγεια κινητικότητα και πρέπει να το κρατήσουμε. Στο επίπεδο τώρα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι όντως με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας και έδωσε ένα πρώτο δείγμα στα παραπολιτικά, φαίνεται ότι η κόντρα, ότι η Ελλάδα σηκώνει το γάντι από τις επιθέσεις που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.
0: Το είδαμε να κλιμακώνεται αυτές τις μέρες. Και μέσω της κόντρας είναι ένα σημείο αυτό βέβαια. Αλλά και όλο αυτό που έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, την κυρία Παπαδοπούλου που έχει πάει στην Ελλάδα και τον κύριο Κωνσταντόπουλο στο ΠΑΣΟΚ, είναι ίσως ένα σημάδι από αυτής της κόντρας.
1: Αυτό να με συγχωρείς, αλλά δεν είναι ακριβώς πολιτική κόντρα. Από ένα σημείο και μετά, και αν υπήρχαν απειλές όπως καταγγείλει η κυρία Παπαδοπούλου και ήταν μπροστά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος
0: παρενέβη κιόλας, λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ναι.
1: Ναι, ναι, ο οποίος τα κατηγορεί τα τηλεφωνήματα δημοσιογράφων και δόθηκε ένα τηλέφωνο από τα παραπολιτικά. Το επιβεβαιώνει ότι έγινε κίνηση επί της εναντίον της. Δεν χτυπήθηκε, δεν μπήκε άνθρωπος μπροστά. Δεν ξέρω, μπορεί να μην τη χτύπαγε ο άνθρωπος στο τέλος, έτσι δεν είναι.
0: Είπε πάντως ότι κινήθηκε απειλητικά.
1: Ναι, κινήθηκε απειλητικά. Αυτό νομίζω ότι έχει. Αυτό ξεφεύγει ως περιστατικό, νομίζω, από την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Φυσικά.
1: Και καλό είναι αυτές αντιπαράθεση. Για μένα είναι απαράδεκτα και αυτά που υπόθηκαν στον αέρα πέρα στην τηλεόραση.
0: Συμφωνώ.
1: Πέρα από αυτό, στο παρασκήνιο να υπάρχει τέτοια κόντρα, εντός εισαγωγικών το κόντρα, λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι πράγματα τα οποία απαξιώνουν την
0: έτσι
1: πολιτική.
0: Είναι. Και εδώ, Βασίλη, είναι
1: όσο το δυνατόν σε κάνουν, mm-hmm. κάνουν τον κόσμο, δηλαδή, mm-hmm. εντάξει, να αναρωτιέται, δεν είναι ευκολάκι.
0: Και είναι πολύ λίγα τα στελέχη του Πασόκ που βγήκανε θαραλέα, ας πούμε,
1: να
0: καταδικάσουν την επίθεση αυτή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια τομέα ισότητας, και αυτό έχει σωστή.

0: ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όντως, αν υπάρχει αντιπαράθεση σφοδρή και απευθείας πια Ανδρουλάκη Τσίπρα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκ των πραγμάτων οφειλημένος από αυτό βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά είναι.
1: Έχουμε και την κυρία Αξιόγλου που χθες, δίνοντας συνέντευξη σε εκπομπή, είπε ότι γράφεται μέλος στην Ελλάδα.
0: Και γράφτηκε ο Νάιρε.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτά μου αρέσουν προσωπικά, δηλαδή να γίνεται, πώς να το πω, show η ένταξη, η επιστροφή σε ένα κόμμα. Όντως προσωπικά δεν μου αρέσουν. Αλλά έχουμε ένα θέμα, θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από τους βουλευτές που έχουν φύγει από αυτόν και είναι ανεξάρτητοι να παραδώσουν τις έδρες.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά θα βγάλει δηλώσεις κάποιον από αυτόν, με τις περισσότερες να τις έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έλεγαν ότι όταν ένας φεύγει από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα του.
1: Ναι.
0: Επίσης εδώ στα παραπολιτικά την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε ένα θέμα ότι δεν μπορεί ένα μήνα πριν από τις εκλογές να παραιτηθούν, πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Δηλαδή και οι δύο βάζουν ένα όριο στους ανεξάρτητους βουλευτές να επιλέξουν τι ακριβώς θα κάνουν, και είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ καμιά 15αριά, 20 το ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά συνολικά είναι γύρω στους 35-37 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι φαινόμενο. Δηλαδή είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, αν μπορούσε να ήταν κοινοβουλευτική.
1: Σε περίοδο
0: ομάδα
1: μόνο των πρώτων μνημονίων ήταν δυσάριθμοι, περίπου.
0: Ακριβώς. Του πρώτου μνημονίου, του Παπανδρέου, και περισσότερο εκείνη την περίοδο που φύγανε και ανεξαρτοποιήθηκαν ή διαγράφτηκαν πολλοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη και άλλοι. Αυτό ξανά έγινε βέβαια και το 2012, αλλά σε μικρότερο βαθμό συνολικά. Το 2012 ήταν προς το τέλος, όταν φεύγαν και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, διάφοροι οργανισμοί, έτσι, διάφορα κόμματα είχαν πρόβλημα. Άρα θα έχουμε λοιπόν μια τέτοια αντιπαράθεση. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί μέσα στη εβδομάδα, που κορυφαίο βεβαίως γεγονός θα είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα κάνει δηλαδή, αν θα δώσει.
1: Πράγμα που μας φέρνει, πολύ σωστά, πράγμα που μας φέρνει σε αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας, και νομίζω ότι αυτή ο φάκελος που άνοιξαν τα παραπολιτικά εδώ και μια εβδομάδα, ο φάκελος ακρίβεια, έβγαλε δημόσια πια όλο αυτό που ζει και στενάζει κάθε οικογένεια, έτσι.
0: Αυτό να πούμε, ότι μίλησαν αρμόδιοι υπουργοί, σχεδόν όλοι. Μίλησαν στελέχη της αντιπολίτευσης, μίλησαν φορείς, μίλησαν οι άνθρωποι της αγοράς, μίλησαν οι ειδικοί. Πριν απ' όλα όμως μίλησαν οι ακροατές μας σε εκπομπές, βγήκαν στον αέρα, μίλησαν, είπαν την άποψή τους, σχολίασαν ανθρώπους της αγοράς και ειδικούς που παρενέβησαν στην ακρίβεια. Τα παραπολιτικά δεν πρόκειται να σταματήσουν, το αφιέρωμα μπορεί να σταματήσει, αλλά η ενασχόληση με την ακρίβεια θα είναι καθημερινή και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Και να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε μια σειρά καινούργια αφιερώματα αντίστοιχα από την επόμενη εβδομάδα, πιθανότητα με το συγκοινωνιακό, πιθανότητα με το θέμα της υγείας και τα παραϊατρία τα οποία υπάρχουν, με τους μισθούς και μια σειρά άλλα θέματα καθημερινότητας που απασχολούν όλο τον κόσμο.
1: Πολύ ωραία. Στο θέμα της υγείας που αναφέρθηκες τώρα, εμάς η έρευνα για την ακρίβεια εστιάστηκε στην υγεία εδώ, στις τυχομηθείες, και εκεί επίσης βγαίνουν πολύ πολύ δυσάρεστα συμπεράσματα για το πόσο βλάπτει την υγεία.
0: Άκουσα πριν τον γονέα από την Κλάβα.
1: Ο
0: πρόεδρος Σολμέ, ναι. Ο πρόεδρος Σολμέ, δεν πρόλαβα να στην αρχή. Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που είπαν, και ο Δήμαρχος Αθηναίων περιμένει, από ό,τι κατάλαβα, ένα.
1: Είχαν πει ότι σήμερα, σήμερα θα περιμένουν τα απορίσματα.
0: Ναι. Αν δεν έχει χαρτί υπογεγραμμένο, μας είπε στην εκπομπή του την Παρασκευή, αν δεν έχει υπογεγραμμένο χαρτί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ρητάκι κατηγορηματικά, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν ούτε αύριο. Και υπάρχει ένα θέμα. Πώς, ας πούμε, μια πολιτεία, ένα επιτελικό κράτος, ένα οτιδήποτε, απουσιάζει από την Κράβα. Άκουσα, εγώ νόμιζα ότι ήταν των τελευταίων ημερών, δεν ήξερα ότι ήταν το Σεπτέμβριο.
1: Είναι από το Σεπτέμβριο, μας είπε ο κύριος Καργόπουλος, και εγώ το είχα από 2 Οκτώβρη στο μυαλό μου.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Πώς δεν παρεμβαίνει, τι δεν γίνεται σε αυτά, πώς από τη μια μεριά δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια πορεία στην οικονομία η οποία λες πάει πάρα πολύ καλά, ανεξαρτήτως πώς μοιράζονται και τι γίνεται, αυτό λέει η κυβέρνηση και λέει και ότι μοιράζονται και καλά, και από την άλλη μεριά να υπάρχει Γκράβα, να υπάρχει Κυψέλη, να υπάρχουν τα Πετράλωνα. Αναφέρω χαρακτηριστικές εμβληματικές το τελευταίο διάστημα έτσι περιπτώσεις, που το κράτος σε όλα τα επίπεδα ουσιαστικά απουσιάζει. Ναι. Και μιλάμε για ζωές ανθρώπων, έτσι. Μιλάμε οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Όπως είπε λοιπόν σε εσάς ο Δήμαρχος Αθηναίων, σε σένα και στον Σωτήρη Ξενάκη, ότι αν δεν έχει γραπτή εγγύηση, γραπτή ανακοίνωση ότι είναι ασφαλές να λειτουργήσει το σχολείο, το ίδιο μας έλεγε ο πρόεδρος Ολμέ πριν, ότι εμείς, αν δεν έχουμε γραπτός τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα 4.000 παιδιά και τους 450 εκπαιδευτικούς στην Γκράβα, μόνο τότε θα μπούμε στο σχολείο. Αλλιώς λέει δεν θα μπει κανένας.
0: Αυτό άκουσα που ζήτησε και έναν έλεγχο των δημοσίων κτηρίων. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από την εποχή που έγινε ο σεισμός στην Ρικομέξ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που έγινε αυτό που έγινε με θύματα.
1: Με τους νεκρούς, βέβαια.
0: Με τους νεκρούς, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαν πει ότι θα ελέγχουν τα δημόσια κτίρια στο σύνολο τους. Από τότε έχουν περάσει πόσα χρόνια, νομίζω πάνω από 20 χρόνια,
1: ναι.
0: Και δεν έχουν ελεγχθεί παρά ούτε τα μισά από τα κτίρια που υπάρχουν.
1: Τίποτα.
0: Και αν περάσουν άλλα 20 χρόνια για να ελεγχθούν τα άλλα μισά, θα πρέπει, επειδή θα έχουν 40 χρόνια, να ξαναελεγχθούν τα πρώτα, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι ένα θέμα, το άκουσα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Έτσι.
0: Είχαμε στο ραδιόφωνο κάποια μέρα τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Δήμαρχο Πειραιά, οι οποίοι έλεγαν για τα σπίτια που είναι υποκατάρρευση, τις πολυκατοικίες και οτιδήποτε που είναι έτοιμα να παίζουν στους δήμους τους. Και που δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν παρά μόνο να βάλουν κάποιες καλωσίες και κάποιες μουσαμάδες δίπλα για να μην περνάς από κάτω. Με έναν σεισμό, να το επαναλάβω, με έναν σεισμό, ίσως και με έναν πολύ μεγάλο αέρα, μπορεί να έχουμε προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Και μετά τρέχουμε από πίσω αντί να τρέξουμε να προλάβουμε.
1: Στα σχολεία, πάντως, στα σχολεία πάντως οι σοβάδες πέφτουν και χωρίς σεισμό στα κεφάλια των μαθητών την τελευταία εβδομάδα.
0: Υπάρχουν πολύ καλά σχολεία ταυτόχρονα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι όλα τα σχολεία που πέφτουν. Ούτε όλα τα αλίμονο, δηλαδή, για προς Θεού. Και όντως αυτά που γίνανε με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Είναι σημαντικά. Βέβαια, δεν τους δείχνει κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι χιλιάδες σχολεία που είναι προβλήματα και αυτά φαίνονται. Και ένα τελευταίο θέλω να πω από την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Περιμένει βροχές και η Αθήνα. Μεγάλες.
1: Και από απόψε λίγο λέει θα ρίξει.
0: Ναι, αλλά λέμε για μεγάλες
1: βροχές.
0: Την Τρίτη μεγάλες. Είναι κίνδυνο που είναι. Που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω γιατί είδαμε τι έγινε στην Κρήτη με τις πλημμύρες, είδαμε τι έγινε πέρυσι στην Γλυφάδα και σε άλλες περιοχές στην Αθήνα. Και δεν είναι μόνο οι Δήμοι να βγουν επιτέλους αύριο, δηλαδή θα περίμενα όλοι οι οργανισμοί των Δήμων να βγουν να καθαρίσουν φρεάτια σε όλο το λακανοπέδιο. Είναι και να φτιαχτεί ένα σχέδιο αντιπλημμυρικό που θα είναι πια σε άλλο επίπεδο. Είναι άλλες οι πλημμύρες που γινόταν πριν από 2-3 χρόνια και είναι άλλο
1: μάλιστα
0: με την κλιματική κρίση και την αλλαγή, το οποίο θέλει έναν ανασχεδιασμό αυτό το οποίο υπάρχει.
1: Βασίλης Κουρής, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Τζούλη μου. Για...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

να σας χαιρετήσω, προλαβαίνω να περάσετε μια ωραία Κυριακή, είτε με βροχή, είτε με συννεφιά, είτε με λιακάδα, να περάσετε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Ήρθε ο τηλέμαχος Σαντορινίος για το Δελτίο Ειδήσεων, είναι εδώ, ετοιμάζει και το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Και αμέσως μετά το Δελτίο, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, να είστε όλοι καλά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
11: Πάρτο.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά.
1: ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
15: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
17: Θα την προσφωνήσω και με πάρα πολλά χρόνια παρουσία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η οποία θα μας δώσει τη δική της εικόνα για τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Η Ντέπι Γκολεμά που είναι κοντά μας είναι η νέα άφιξη στο iEfημερίδα.gr, εκεί μπορείτε να τη διαβάζετε, και με αφορμή το γεγονός αυτό αλλά και με αφορμή τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτό τον καιρό, θα συζητήσουμε για τον τηλεοπτικό χάρτη της Ελλάδας, εάν αυτό τέλος πάντων μπορεί να το αποκαλέσει κανείς κάπως έτσι ως χάρτη. Κυρία Γκολεμά, σας καλημερίζω, σας ευχαριστώ.
18: Καλημέρα.
17: Θερμά.
18: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
17: Πώς είστε, πού βρίσκεστε, εντός ή εκτός των τυχών?
18: Την Κυριακή πάντα είσαι καλά, είσαι καλύτερα δηλαδή, γιατί έχεις λίγο χρόνο να ασχοληθείς με τον εαυτό σου.
17: Μπράβο.
18: Έτσι δεν είναι.
17: Το πιο ωραίο πράγμα είπατε, το πιο βασικό, ε. Ξέρετε, από εκεί ξεκινούν και πολλές ισορροπίες.
18: Ξέρετε, μετά από 50 χρόνια στο χώρο, κλείνω του χρόνου με το καλό. Μια μέρα τη χρειάζεσαι να ηρεμήσεις.
17: Και εμείς δεν σας αφήνουμε σε ησυχία. Αλλά εντάξει, εγώ χαίρομαι που είχατε τη διάθεση και το χρόνο να διαθέσετε.
18: Βεβαίως,
17: για να μας πείτε
18: πάντα,
17: δύο κουβέντες και να σας ακούσουμε.
18: Βεβαίως.
17: Και κυρίως γιατί ακούγοντάς σας κανείς, εντάξει, εγώ σας ξέρω από το γραπτό πολύ περισσότερο, αλλά έχετε και μια ωραία ραδιοφωνική παρουσία. Ταιριάζετε πολύ στο ραδιόφωνο. Η φωνή σας, η άβρα σας έχει πολύ ραδιοφωνικό στυλ, έτσι.
18: Έχω κάνει πολύ ραδιόφωνο.
17: Ναι.
18: Τουλάχιστον 30 χρόνια ραδιόφωνο.
17: Ναι. Έχετε αυτή την ηρεμία που χρειάζεται το ραδιόφωνο. Και την άνεση, τον αέρα.
18: Ευχαριστώ πολύ για Κυριακή. Είναι τα πιο καλά λόγια που θα μπορούσα να ακούσω.
17: Να είστε καλά.
18: Τι
17: γίνεται λοιπόν στους δέκτες μας, τι συμβαίνει αυτή την περίοδο, τι αξίζει να προσέξουμε ή να το πάμε λίγο ανάποδα? Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μία συζήτηση για αυτή τη σειρά της ΕΡΤ, το παιδί, η οποία σταμάτησε ξαναρχίζει με έναν τρόπο. Υπήρξαν και έτσι κάποιες αφημολογίες και διάφορα πράγματα που είδαν το φως. Και εσείς τα ξέρετε λίγο καλύτερα, οπότε θα ήθελα να το συζητήσουμε τι έχει γίνει εκεί.
18: Βεβαίως.
17: Και επειδή η ΕΡΤ βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο για πολλά πράγματα, είτε...
18: Πάντα βρισκόταν η ΕΡΤ στο στόχαστρο.
17: Ναι, είτε δικαίως είτε αδίκως, έτσι.
18: Ακριβώς, πάντα. Από το 1979 που την ξέρω την ΕΡΤ, γιατί τότε ξεκίνησα κι εγώ με τον Φρέντι Γερμανό, πάντα έτσι ήταν. Ήταν πάντα στο στόχαστρο. Λοιπόν, να σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί με το παιδί. Η παραγωγή αυτής της εξαιρετικής μαύρης κωμωδίας ήταν για 140 επεισόδια, τα
17: πολλά.
18: Οποία και δόθηκαν. 150 έγιναν τελικά, τα οποία και δόθηκαν και ολοκληρώθηκαν.
17: Ναι.
18: Για κάποιο τρόπο η διοίκηση της ΕΡΤ, τότε διοίκηση της ΕΡΤ, έκρινε ότι δεν μπορεί να δώσει τα παραπάνω που ζητούσαν οι παραγωγοί.
17: Λέμε επί εποχής τώρα ζουλιά, όχι.
18: Όχι. Λέμε νομίζω επί εποχής Παπαβασιλείου, επί εποχής των τωρινών.
17: Των τελευταίων δικούντων, τέλος πάντων. Ναι.
18: Των τελευταίων δικούντων, ναι. Της Μαρίας Κοζάκου, αυτόν τον
17: ναι,
18: ανθρώπο.
17: Ναι.
18: Αυτό, αν το σκεφτείς στο μυαλό σου, δεν είναι και παράλογο. Με την έννοια ότι 140 επεισόδια είναι, 150, συγγνώμη, είναι 150 επεισόδια. Δηλαδή μπορείς να ολοκληρώσεις μια ιστορία.
17: Να σας ρωτήσω κάτι για λόγους σύγκρισης εδώ.
18: Ναι.
17: Η παραλία πόσα επεισόδια ήταν, θυμάστε?
18: Πολλά.
17: Γιατί θυμάμαι ότι είχε, εγώ ξεκίνησα να τη βλέπω και έφτασε σε κάποιες σεζόν μετά, ας πούμε, να εξελίσσεται.
18: Πολύ πιο πολλά, 180, ναι. 200, πολύ ναι. πιο πολλά.
17: Άρα θεωρείτε, και νομίζω ότι έτσι είναι και κατά κοινή παραδοχή και ομολογία, τα 140 επαρκούν για να μην κουράσουν κιόλας, έτσι?
18: Καλά, μια σειρά μπορεί να κουράσει και από το 10ο επεισόδιο, δεν είναι?
17: Ναι, εντάξει, όταν λέμε για μια σειρά που είναι καλή.
18: Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ των τόσων πολύ μεγάλων σειρών που τραβάνε 300 επεισόδια. Θυμάστε το Φώσκολο που είχε κάνει 4.500 επεισόδια τη Λάμψη.
17: Ναι.
18: Μ' αρέσουν τώρα πια, μ' αρέσουν τα μικρά σειρία, τα 8, τα 10 επεισόδια και αυτά.
17: Ναι.
18: Αυτά που μπορείς να τα παρακολουθήσεις απνευστείς.
17: Έτσι είναι, συμφωνώ.
18: Λοιπόν, σήκωσε όμως μεγάλο κύμα διαμαρτυριών και δικαίως, γιατί ήταν μια πολύ ξεχωριστή σειρά. Δηλαδή δεν, άλλη σειρά σαν το παιδί δεν είχαμε δει. Σε αυτό το πνεύμα, με αυτό το χιούμορ και με αυτή την ιδέα. Οι άνθρωποι της παραγωγής προσπάθησαν να βρουν μέσω των ιδιωτικών ελληνικών καναλιών κάπου να ξεδιπλώσουν ακόμα περισσότερο τη σειρά και να πάρουν περίπου 80 επεισόδια από τη
17: σειρά. Επιπλέον των 140.
18: Αυτό μάλλον δεν μπόρεσα να το καταφέρω ή πιθανά να μπορούσα στην πορεία, αλλά έτυχε η ευτυχή συγκυρία το παιδί να δώσει το δεύτερο βραβείο στην ΕΡΤ μετά το «Κάνε ό,τι κοιμάσαι» σε ένα φεστιβάλ της Σεούλ, το οποίο μόνο ευκαταφρόνητο δεν είναι. Είναι ένα μεγάλο τεράστιο φεστιβάλ, διαγωνίστηκε με 368 σειρές από όλες τις χώρες, και από την Ευρώπη και από την Αμερική, και όπως μου έλεγε ο σεναριογράφος χτες της σειράς που τον είχα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο, υπήρχε τεράστια συμμετοχή και από ανθρώπους του Netflix, ξέρετε τώρα, τους μεγάλους παραγωγούς,
17: ναι,
18: που δεν
17: ναι.
18: έχουν καμία σχέση με τα δικά μας συγκρίσιμα μέσα. Λοιπόν, το ότι αυτό το παιδί βγήκε πρώτο
17: σε ένα διεθνές φεστιβάλ, έτσι.
18: Σε ένα διεθνές φεστιβάλ. Αφενός, τιμά και τη χώρα, δεν το συζητάμε. Τιμά και την ΕΡΤ επίσης, δεν το συζητάμε. Και πάρα πολύ καλά έκανε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος ανεβαίνοντας το βήμα για να πάρει το βραβείο, είπε: δίνω άλλα 8 επεισόδια σαν μίνι σειρά.
17: Ναι.
18: Θα εισηγηθεί προφανώς στην ΕΡΤ σαν μήνυμα.
17: Στο Διοικητικό Συμβούλιο, επομένως.
18: Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς, δεν θα είναι από μόνος του. Θα πάρει άλλα 8 επεισόδια να το κάνει ένα μίνι σίριαλ και να ολοκληρώσει τον κύκλο.
17: Ναι.
18: Εγώ ρώτησα τον κύριο Ιωσήφελη χτες, αρκείστε με τα 8 επεισόδια, είναι κάτι που σας ευχαρίστησε. Και ο ίδιος μου είπε, και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι αυτό είναι αρκετό και ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση της ΕΡΤ, γιατί θα μπορέσουμε να δώσουμε, να κλείσουμε έτσι όμορφα όπως θέλουμε το παιδί. Αυτή είναι η ιστορία.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γκολομά, σας παρακαλώ για την υπομονή σας, να κάνουμε ένα διάλειμμα ώρες για τις και τέταρτο
18: βεβαίως.
17: Να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, έχουμε να πούμε κι άλλα και να σχολιάσουμε. Να πω και μια καλημέρα στην αγαπητή Κλέρη, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από την Πειραϊκή, 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr, καθώς και μέσω live24 τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ, επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
19: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
20: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Έφτασε
23: η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
25: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
26: Παραπολύ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Κυριακή και 11 σήμερα του Οκτωβρίου στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Μαζί ταξιδεύουμε, μαζί περπατάμε, συμβαδίζουμε ραδιοφωνικά. Έως και τη μία θα φτάσουμε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και 211-1080-880. Να πω ότι η Παναγιώτη Παπαλεξίου είναι στον ήχο απέναντί μου. Μετά από αρκετό καιρό που είχαμε να συναντηθούμε, νομίζω μετά το καλοκαίρι δεν είχαμε βρεθεί, Παναγιώτα, οπότε ευχάριστο το γεγονός. Υπάρχει μια κυκλικότητα ως προς τους ηχολήπτες εδώ στο ραδιόφωνο και λογικό, λόγω βαρδιών. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος των μουσικών. Είναι εκείνος που διαλέγει τα μουσικά θέματα, τις μουσικές επιλογές που παίζουν στη διάρκεια της εκπομπής, και η Όλγα Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής. Έχουμε κοντά μας την Ντέπι Γκόλεμα, μια δεν ξέρω αν θέλετε να το πω, κυρία Γκόλεμα, αλλά ίσως νομίζω ότι είστε οι παλαιότεροι του χώρου του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Οπότε...
1: Να το πείτε, γιατί να μην το πείτε. Δεν πειράζει. Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς στην Όλγα.
0: Ευχαρίστω.
1: Μια εξαιρετική συνεργασία όταν ήμουν στα παραπολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, θα τις τα μεταφέρουμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε
0: για το παιδί.
1: Αλλιώσαμε το παιδί.
0: Ναι, θέλω να πω για να συνδέσω με το πριν. Okay. Ότι επανέρχεται λοιπόν το παιδί με 8 επεισόδια, έτσι, μια σύντομη εκδοχή, μια σύντομη βερσιόν, για να ολοκληρώσει τέλος πάντων το τηλεοπτικό του ταξίδι.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και ύστερα, τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα να σας πω ότι ήθιστε παραδοσιακά ο Οκτώβρης να είναι ο μήνας της δοκιμασίας, το που θα κάτσουν τα τηλεοπτικά σύριαλ στα κανάλια. Αν έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται ένα πέρα δόθε, δηλαδή βάζουν ένα σύριαλ τη Δευτέρα, βλέπουν ότι εμπορικά πάντα δεν τους πηγαίνει, το μεταθέτουν την Τρίτη,
0: ναι.
1: Μετά το πάνε την Πέμπτη, μετά το πάνε, μετά δεν το βρίσκει ο τηλεθεατής καθόλου, δηλαδή υπάρχει μια γενική αναστάτωση στο που ακριβώς θα κάτσει η μπήλια, όχι όλων, μιλώ κυρίως για τα serial, για την prime time.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, πού θα πάμε? Δεν έχει ακόμα, δεν έχει κάτι πολύ αξιόλογο να δείξει τηλεόραση. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Derby, το οποίο κατά την άποψή μου γραμμένο από την Μελίνα και τον Πέτρο, το δίδυμο των Άγριων Μελισσών, είναι μια πολύ καλή ιστορία.
0: Ναι.
1: Του υποκοσμού δεν έχει σημασία.
0: Στον Αντένα, έτσι.
1: Στον Αντένα. Νομίζω ότι τα άλλα κανάλια ακόμα ψάχνονται, εκτός από το Αύριο, το οποίο θα βγει σήμερα το βράδυ. Είναι μια μίνι σειρά του Γιώργου Γκίκα Πέπα. Γι' αυτό σας λέω, οι μίνι σειρές είναι οι καλύτερες, 8 επεισοδίων, οι οποίες θα παιχτούν, είδατε το ρυφηφί πώς μεγάλη χαρά έδωσε στον κόσμο, δηλαδή ήταν 6 επεισόδια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το μικρό, καλά, το είχαμε δει βέβαια όταν το είχε ανεβάσει Κοσμοτέ, αλλά τώρα που κατέβηκε στην ελεύθερη
0: τηλεόραση, ναι, βέβαια.
1: Τον άνθρωπο θέρισε.
0: Ναι.
1: Έκανε 35% που
0: έκανε
1: δεν το
0: τόσο,
1: βλέπει.
0: Δεν το παρακολούθησα γιατί το είχα δει. Εγώ είχα την τύχη να το δω στην Κοσμοτέ TV. Ναι, ναι.
1: Ναι. Τέτοια νούμερα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κάνει το 16, αν κάνει, εκτός από το σόι μου.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει σαμπάνια.
0: Το σόι μου τραβάει ακόμα,
1: Το σόι μου τραβάει ακόμα. Ξέρετε, το σόι μου είναι ένα οικογενειακό σύριαλ, θα το έλεγα.
0: Πόσα χρόνια είναι το σόι μου, κυρία Γκόλεμα?
1: Είναι 5. Νομίζω. Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και 11. Δεν θυμάμαι καλά, να σας πω, αλλά μπορεί να είναι και 11. Και το συνδυάζω με το πώς έβλεπα την αδερφή μου, τον γαμπρό μου και την οικογένεια να κάθεται στο καναπέ και να βλέπει αυτό το σύριαλ καθημερινά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μερικά σύριαλ που έχουν άστρο. Ένα από αυτά είναι το σόι μου.
0: Το οποίο είναι βασισμένο σε μια ξένη παραγωγή, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. ή όχι. Είναι μεταφορά μιας ξένης παραγωγής.
1: Να σας πω τώρα εδώ με ποια είναι τα διάβαστη. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι το Σόι μου δεν είναι. Έχουμε πολλά ξένα, πάρα πολλά, τουρκικά κυρίως, μεταφρασμένα. Νομίζω όμως ότι το Σόι μου δεν είναι.
0: Βλέπω τώρα έτσι για να το, να το αποσαφηνίσουμε. 2014-2019 ήταν το ένα κομμάτι. Και 2025-2027 είναι το δεύτερο κομμάτι.
1: Άρα
0: και
1: είναι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Ναι, και βασισμένο λέει στην Ισραηλινή σειρά Σαύρι Μαρανάν.
1: Οκ. Έφτιαξε τα διάβαση.
0: Οπότε, ναι, αυτό είναι. Και, και στον Αλφα Κύπρου, έτσι.
1: Και
0: από
1: που το επιβεβαιώνεται.
0: Ναι, αφού το συζητάμε. Και έχει ένα μεγάλο κάστ ηθοποιών που εντάξει, είναι πολύ τηλεοπτικά πρόσωπα, είναι γνωστοί όλοι του.
1: Ναι. Έχει από το
0: Ορκόπουλος, Λουιζίδου και Γιαννόπουλος και λοιπά. Έτσι, Λασκαράκι.
1: Είναι αυτά η Μίρκα Παπακουσταντίνου, βασικά.
0: Βέβαια.
1: Έχει
0: βέβαια.
1: Αυτό το οικογενειακό, που ξέρεις ότι δεν θα ακούσει κάτι που μπορεί να ντραπεί το παιδί, να διάφορα.
0: Είναι μια σειρά που δεν θα σε προβληματίσει αν τη δεις. Αυτό βασικά.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω εκεί κερδίζει.
1: Μια ευχάριστη.
0: Το έχουμε ανάγκη αυτό. Το έχουμε ανάγκη. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, εάν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν ξέρω αν εκεί το παρακολουθείτε το θέμα, με αυτή την πλατφόρμα την περίφημη Κυριακού Μαρινάκη και Βαρτινογιάννη.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο πιο ψηλά θέματα από ό,τι μπορείς να αγγίξεις. Με την έννοια όχι ότι δεν μπορείς να γράψεις, αλλά ξέρετε, οι αποφάσεις και οι πληροφορίες.
0: Επειδή είναι σε επίπεδο κορυφής, ας πούμε, επιχειρηματικού σχεδιασμού, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αγγίζει λοιπόν αυτό περισσότερο τους οικονομικούς συντάκτες, τα μίντια καθαρά.
0: Ναι.
1: Παρά
0: ναι.
1: Τους ανθρώπους όπως εγώ που ασχολούμαι ταπεινά με το τι παράγει η
0: Ελλάδα. Έτσι.
1: Τι παράγει η τηλεόραση. Λοιπόν, δεν διακινδυνεύω.
0: Καλά κάνετε.
1: Να κάνω προβλέψεις ότι θα βγει, γρήγορα θα βγει, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν διακινδυνεύω να κάνω την έξυπνη τα πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Άνθρωπος πάντως από το Μέγκα με τον οποίο είχα μιλήσει πολύ πρόσφατα μου είχε πει ότι προχωράει ο σχεδιασμός και στείνεται αυτό το πράγμα σιγά σιγά.
1: Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, η υποδομή υπάρχει. Ο Antenna Plus είναι έτοιμη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον μπήκαν και οι άλλοι δύο με το 33%,
0: ναι.
1: Ο καθένας είναι έτοιμο να αλλάξει τη ροή του και να.
0: Και έχοντας αφήσει και ίσως πίσω του το Antenna Plus τις όποιες παιδικές ασθένειες είχε σε τεχνικό επίπεδο, έτσι, τον πρώτο καιρό, που ήταν σημαντικές. Από ό,τι θυμάμαι.
1: Ξέρετε με τι στενοχωρήθηκα με το Antenna Plus και ίσως να το έχουν παρατηρήσει και άλλοι συνδρομητές του. Υπήρχε μια εξαιρετική σειρά που λεγόταν Ο Δικαστής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την είχατε παρακολουθήσει.
0: Την είχα δει σε πλατφόρμα. Δεν θυμάμαι, ήταν στο Netflix. Στο Netflix νομίζω ότι ήταν.
1: Με τον Ψαρά και τον Μαρκουλάκη.
0: Όχι, δεν ήταν στο Netflix. Τον μπερδεύω με κάτι άλλο λοιπόν.
1: Δεν πειράζει. Αυτή η σειρά ήταν για 120 επεισόδια.
0: Ναι.
1: Έφτιαξαν τα 60 και ξαφνικά.
0: Κόπηκε.
1: Συμπυκνώθηκε βέβαια.
0: Ναι.
1: Έγινε το τέλος, αλλά συμπυκνώθηκε για άγνωστους λόγους. Προφανώς για λόγους δεν τράβηξε. Πέφτηκε λίγο στην ελεύθερη τηλεόραση του Αντένα. Ναι. Αυτές τις παιδαριώδες κάνουν τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι ανεβάζουν κάτι, το βλέπει ο τηλεθεατής και στα 10 επεισόδια το κόβουν.
0: Ναι.
1: Και τον αφήνουν έτσι.
0: Τώρα ξέρετε τι μου θυμίζετε και εσείς το θυμάστε και καλύτερα ίσως. Αυτή τη σειρά που είχε βγει στο Μέγκα το 2000, το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή».
1: Ναι,
0: τον Ρίγα Αποστόλου.
1: Τα 5 επεισόδια.
0: Μπράβο, που κόπηκε πολύ νωρίς.
1: Καλά, εκεί ήταν άλλος λόγος γιατί πλακώθηκαν μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πλακώθηκαν οι.
0: Θέλω να πω ότι τα τηλεοπτικά πάντα έχουν. Εντάξει, συμβαίνουν διάφορα στην πορεία και μπορεί να αλλάξουν πολλά.
1: Βεβαίως. Ένα πράγμα ακόμα που παρατήρησα και θα ήθελα να το πω, θα το γράψω και στο εφημερίδα την Τετάρτη, είναι ότι έβλεπα χτες το Voice. Είπα να κάτσω να δω το Voice.
0: Για πείτε μου αλήθεια πώς ήταν.
1: Το μετά.
0: Δεν το είδα.
1: Μετά εποχής, έτσι. Μετά εποχής.
0: Μαζονάκι.
1: Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνουν. Πρέπει να βάλουν μυρολόγια.
0: Ναι. Όχι.
1: Είναι ένα μουσικό σοου. Αλλά είδα πολύ χαρά, ρε παιδί μου. Και αυτό, ξέρετε, λίγο Με παραξένεψε. Περίμενα το πρώτο επεισόδιο να είναι λίγο πιο low, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως. Τώρα δεν ξέρω, αλλά είχα την εντύπωση ότι σαν να μην πέρασε ο Μαζονάκης από αυτό το τηλεπαιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά, όχι δεν είναι τηλεπαιχνίδι, συγγνώμη, από αυτό το σοου. Ξαφνικά ήταν όλοι πολύ γελαστοί, κάναν τα αστεία τους. Βέβαια ναι. Η ζωή προχωρά, δεν είναι το συζητάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν περίμενα να βγουν οι άνθρωποι με πλερέζες. Έκαναν ένα αφιέρωμα, οκ, okay,
0: ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάπως εμένα κάπως μου έκανε.
0: Σας φάνηκε κάπως, εντάξει. Ναι, γιατί είναι, και, είναι η αλήθεια αισθητή η απουσία του Μαζονάκη, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα... Πάντα σε αυτά, ξέρετε, έρχεται ένα ακόμα μεγαλύτερο θέμα και το καλύπτει, ακόμα και αν είναι θάνατος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη βύση και
0: έτσι,
1: του Βερβέλα.
0: Έτσι, είδατε, η επικαιρότητα πάντα... Έρχεται κάτι άλλο που υπερκαλύπτει το προηγούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή πάντα υπάρχει και ο κόσμος που ρωτάει, και εδώ βλέπω από τη Βίβιαν την Πενέκου που είναι φίλη και ακροάτρια, μας στέλνει ένα. Και είναι και συνάδελφος, μας στέλνει ένα μήνυμα και ρωτάει. Να σας το μεταφέρω, δηλαδή μου ζητάει. Οι μπλε ώρες, λέει, τα δύο μαύρα που κάμισε και το Κρίνο και Αγκάθι, λέει, δεν κάνουν νούμερα. Γιατί λέει είναι πολύ ωραίες.
2: 2000 FM. 2000 FM.
1: Ναι, αλλά το σέβομαι και το ακούω. Δεν κάνουν νούμερα, όχι.
0: Καμία από αυτές, ε.
1: Όχι, όχι. Κάνουν μέχρι, ξέρω εγώ, ένα 10% περίπου να φτάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε ποια η πίτα η διαφημιστική έχει χωριστεί και έχει αλλάξει. Ναι. Πολύ μεγάλο μερίδιο της πίτας το έχουν πάρει τα social media.
0: Ναι.
1: Έχει μικρύνει αυτό που μπορεί να πάρει ένα κανάλι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις συχνές μετακινήσεις που γίνονται, να δούνε πού θα κάτσει κάποιο πρόγραμμα, ώστε να έχει την περισσότερη εμπορικότητα.
0: Εδώ μια άλλη ακροάτρια πάλι, η Λένα, μας λέει για το κάμπινγκ που της αρέσει πολύ και μια εξαιρετική σειρά.
1: Το κάμπινγκ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ έξυπνο. Έχει ένα πολύ ωραίο σενάριο.
0: Πού είναι το κάμπινγκ, σε ποια...
1: Είναι στο Μέγκα.
0: Στο Μέγκα.
1: Έχει εξαιρετικούς τοπιούς, με πρωτοπόρο τον Οδυσσέα τον Παπασκουλιόπουλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και είναι μια σειρά την οποία συστήνω να τη φύλαχτα να βλέπω.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και αυτή δεν κάνει τα τρελά νούμερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή την εποχή σύριαλ, πλην από το ΣΟΗ.
0: Ναι, που να κάνει σοβαρά νούμερα μεγάλα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι και δεν είναι και το κριτήριο πάντα.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα νούμερα, γιατί δεν υπάρχουν πια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει 40.
0: Ο Λαζόπουλος κάνει αλήθεια νούμερα, έκανε νούμερα. Πώς πήγε?
1: Κοιτάξτε, το Λαζόπουλο έχω πάψει πάρα πολύ καιρό να τον παρακολουθώ. Είναι μια σάτιρα που δεν μου ταιριάζει πια.
0: Δεν σας αδικώ, θα πω.
1: Του δίνω πάρα πολύ αξία, γιατί έκανε τους 10 μικρούς Μίτσους, έκανε πολλά πράγματα που μας έκαναν να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν υποτιμώ.
0: Αλλά ίσως θα έπρεπε κάπου να αλλάξει το μοντέλο και την συνταγή του.
1: Κατά την άποψή μου, ναι. Και δεν είναι κάτι που παρακολουθώ με...
0: Με ευχαρίστηση.
1: Όχι, δεν το παρακολουθώ, είμαι ειλικρινής. Δεν το βλέπω. Όπως δεν παρακολουθούσα και τους Ράδιο Αρβίλα.
0: Μπράβο, εκεί θα έφτανε η κουβέντα, αλλά με προλάβατε. Γιατί είπαμε για το Antenna Plus προηγουμένως. Τι γίνεται με τους Αρβίλα? Κόπηκαν, έτσι?
1: Οι Αρβίλα το κόπηκαν, δεν είναι η λέξη σωστή. Γιατί όταν πας να ανανεώσεις ένα συμβόλαιο, που αυτοί κάνουν μονοετή πάντα συμβόλαια, είναι ή το ανανεώνεις ή δεν το ανανεώνεις. Όταν οι άνθρωποι της παραγωγής, ο Κανάκης κατά βάση, βάζει αιτήματα τα οποία ένα κανάλι μπορεί να μην μπορεί να τα αποδεχτεί.
0: Ναι.
1: Να είναι πολύ ψηλό το κόστος, Χαρυπή.
0: Ναι, της παραγωγής.
1: Στις άλλες χρονιές. Ή αυτό που ακούστηκε και που δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου το κανάλι δεν θα άντεχε μια πολύ βαριά
0: κριτική.
1: Αντιπολιτευτική κριτική. Δεν ξέρω όμως αν είναι αλήθεια.
0: Περίπου κόστος επεισοδίου στους Αρβίλα πόσο είναι, έχετε εικόνα?
1: Γύρω στα 60.
0: Πολλά, πολλά. Ναι.
1: Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω. Εκεί κάπου.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει. Και αποφάσισε να μην ανανεώσει. Έχει το δικαίωμα να το κάνει.
0: Ναι. Καλά, δεν βέβαια μπορεί κάτι. Ο Κανάκης να το μεταφέρει και αλλού, έτσι, ανά πάσα
1: ρίχνη. Βέβαια, να σας πω κάτι.
0: Δική του παραγωγή.
1: Χάνει ένα στάνταρ 18-20% αυτή τη στιγμή η αντένα.
0: Από αυτό. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Το είχε γιατί έχουν ένα μπετόν κοινό, ας πούμε, που τους βλέπει.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνει. Αυτό το χάνει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς μπορεί να το αναπληρώσει.
0: Ναι.
1: Το άλλο που μου λέτε ότι μπορεί να πάνε σε κάποιο άλλο κανάλι δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε το λίγο.
0: Ναι.
1: Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει εν όψη προεκλογικής χρονιάς και περίοδου. Ποιο κανάλι θα δεχόταν τόσο πολύ σάτυρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βρίσκω εύκολα όσο έχω σκεφτεί ένα κανάλι που θα έπαιρνε του Σαρδίλα, εκτός από το Open.
0: Ναι.
1: Εάν όχι και ο Σαββίδης, αλλά ο έτερος χορηγός που έχει και τον ΠΑΟΚ που δίνει τα πολλά πολλά χρήματα και που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ικανοποιούσε οικονομικά τους
0: Σαρδίλα. Ναι.
1: Κατά τα άλλα δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Εδώ έρχεται και ένα σκληρό σχόλιο από το Μάκη στα Γιάννητσά, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα του Antenna Plus είναι κατάπτυστη για να την πληρώνει κανείς. Αυτό λέει. Απλά το μεταφέρω.
1: Ναι, δεν είμαι ειδική στις πλατφόρμες. Εγώ μπήκα να δω 2-3 σειρές που μ' άρεσαν. Mm. Οι ψυχοκόρες που ανέβηκαν στον Αντένα και μετά παίχτηκαν και στην ελεύθερη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το δικαστή που σας λέω και από εκεί και πέρα δεν ξέρω να πω. Δεν έχω.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εμείς οι τηλεοπτικοί συντάκτες έχουμε και κάτι μικρές χαρές να μπορούμε να παίρνουμε αυτές τις πλατφόρμες χωρίς οικονομικό κόστος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το τίποτα, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα άλλο, αυτό έχουμε. Οπότε, τι να του πω τώρα.
0: Λοιπόν, και επειδή η κουβέντα είναι μαζί σας ανεξάντλητη και η τηλεόραση είναι ανεξάντλητη, όπως και να έχει.
1: Και ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Ο χρόνος, ναι, αλλά θα διαβάσω ένα τελευταίο μήνυμα και είναι από τη μεταξία που λέει ότι δεν μπόρεσε να δει το Voice μετά το πρώτο τέταρτο λόγω της έλλειψης του Μαζονάκη. Λόγω του ότι δεν ήταν εκεί ο Μαζονάκης. Έτσι λέει.
1: Αλλά η ζωή προχωράει. Δείχνει αντικατάστατος και όλα αυτά που λέμε.
0: Ναι. Που είναι η πραγματικότητα, όσο και αν είναι καραμέλα και όσο και αν είναι τετριμένα.
1: Και όσο και αν όλοι θα λέμε πάντα ότι αυτό το παιδί πήγε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τζάμπα.
0: Ναι.
1: Και μακάρι οι άνθρωποι που έκαναν αυτό το πράγμα να βρουν από τη δικαιοσύνη αυτό που τους αρμόζει, τους αξίζει.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σιδεροκέφαλη στο Εφημερίδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε με το καλό. Να έχετε μια ωραία Κυριακή, να την αφιερώσετε στον εαυτό σας, όπως μου είπατε, και σε ό,τι άλλο σας ευχαριστεί.
1: Σε κάτι πλυντήρια έχω να την αφιερώσω.
0: Και αυτά καλά είναι. Είναι ψυχοθεραπεία το πλυντήριο και το σίδερο επίσης, καμιά φορά.
1: Εδώ χάσατε.
0: Εντάξει, δεν τα πάτε καλά με το σίδερο. Εντάξει. Κατανοητό.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ την καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: θα αναφερθώ σε ένα πραγματικό περιστατικό για να ανοίξω το δρόμο για την επόμενη μας κουβέντα, για το επόμενο μας θέμα. Πριν από 2-3 μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, ήμουν στη Λοφόρο Βασιλής Αμαλίας, λίγο πριν το Σύνταγμα, με Βέσπα. Οδηγώ στη Λωρίδα, πάω να περάσω ανάμεσα από 2 αυτοκίνητα. Στρίβει λίγο το τιμόνι το ένας οδηγός δεξιά μου και με ακουμπάει και πάει να με ρίξει. Φυσικά δεν πρέπει, εμείς οι μηχανόβοι είμαστε και λίγο καμιά φορά παραπάνω απρόσεκτοι από αυτό που θα έπρεπε και είμαστε και επιθετικοί στην οδήγησή μας, γιατί χωνόμαστε μέσα από τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει λοιπόν τρομαγμένος οδηγός να με σκυλοβρίζει, να με λούζει κανονικά. Και του λέω, τι θες τώρα, δηλαδή να κατέβουμε κάτω, να το λύσουμε το θέμα με άλλο τρόπο. Αλλά του λέω, κοίτα, δίπλα του τώρα εγώ, τον συνεχίζω να πηγαίνω δίπλα του μετά από αυτό το σκηνικό. Κοίτα, του λέω, κρίμα είναι, τι με βρίζεις γαμώτο. Δηλαδή αυτή η πόλη μας βασανίζει που μας βασανίζει, ας μην κάνουμε χειρότερη την καθημερινότητά μας. Ξέρω, καταλαβαίνω, τώρα αυτά είναι πραγματικό γεγονός. Καταλαβαίνω ότι και πίεση έχεις και εγώ το ίδιο. Ας το αφήσουμε, του λέω, προχωράμε, να είσαι καλά. Και αμέσως μόλις του μίλησα έτσι, μου λέει, πω, μου λέει, οδηγώ και εγώ μηχανή, να προσέχεις, δεν ήθελα να σε βρίσω, παίρνω πίσω ό,τι είπα. Τέλος πάντων, πού θα καταλήξω με αυτό. Έγινε μια έρευνα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, παρουσιάστηκε κιόλας, της μέτρων ανάλυσης, και ουσιαστικά έχει διάφορα ευρήματα για το πόσο μας πιέζει ή τέλος πάντων μας δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα ή συναισθήματα διάφορα η πόλη που λέγεται Αθήνα. Ο άνθρωπος, το κεντρικό πρόσωπο που παρουσίασε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής, και τον έχουμε κοντά μας να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Συγγνώμη για την ελαφρά καθυστέρηση. Μας συνεπήρε η κυρία Γκολεμά προηγουμένως. Αλλά θα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα παρατείνουμε και λίγο το χρόνο για να, για να έχουμε μαζί και τον αέρα να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά που παρουσίασε η έρευνα. Είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Σας βρίσκω Αθήνα.
1: Ήταν ωραία η εισαγωγή που κάνατε.
0: Είναι πραγματικότητα. Σας το λέω σοβαρά.
1: Το ξέρω. Έχουμε όλοι άλλος, και όλες.
0: Δηλαδή, αν είχα επιμείνει να τον βρίσω κι εγώ, μπορεί να είχαμε έρθει στα χέρια. Το γύρισα και μαλάκος. Ήταν απίστευτο αυτό που σας λέω. Να προσέχεις, μου λέει και λοιπά.
1: Προοικονομήσατε κατά κάποιον τρόπο την παρουσίαση ενός από τα ευρήματα, ας πούμε, που είχαμε σε αυτή την έρευνα. Αλλά αν θέλετε, μπορούμε να το πιάσουμε από την αρχή. Δηλαδή, να πούμε δύο λόγια για την έρευνα.
0: Σας ακούμε με προσοχή.
1: Είναι τα βασικά πράγματα που βρήκα και παρουσιάσαμε, γιατί το κεντρικό πρόσωπο δεν ήμασταν εμείς, ήταν η Αθήνα στην πραγματικότητα, δηλαδή ναι. το πρόσωπο όλων μας, ναι, να το πούμε. Ναι, ναι. Έτσι, είναι μια έρευνα για την Αθήνα και όχι μόνο.
0: Μα η Αθήνα έχει το πρόσωπο όλων εμάς, έτσι.
1: Όλων ημών, είτε ζούμε στην Αθήνα είτε εκτός.
0: Έτσι
1: είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης εμβέλειας, θα το πούμε έτσι. Ναι. Είναι μια έρευνα που έκανε μέτρο ανάλυσης και παρουσιάστηκε στο συνέδριο, στο ωραίο συνέδριο που έκανε το Βήμα, η εφημερίδα το Βήμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη».
0: Ναι.
1: Βέβαια, εμείς εστιάσαμε όχι τόσο στο μύθο, όσο κυρίως στη σύγχρονη πόλη, παρόλο που ο μύθος ακολουθεί, βρίσκεται πίσω από την εικόνα και την αντίληψη που έχουμε και για τη σύγχρονη πόλη.
0: Ναι.
1: Κάναμε όμως μια έρευνα πανελλαδική, όχι μόνο δηλαδή επικεντρωμένη στην Αθήνα και στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, με ποιο σκεπτικό, με το σκεπτικό ότι η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη. Έτσι, ναι. Ειδικά σε μια χώρα που περίπου ο μισός πληθυσμός ζει εδώ γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα η Αθήνα... Το πώς εξελίσσεται, μετασχηματίζεται η Αθήνα και πώς επιδρά στη ζωή μας και η εικόνα που διαμορφώνουμε για την Αθήνα είναι κάτι που αφορά και τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, τους κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, τους κατοίκους της Αττικής ευρύτερα, αυτό ήταν το ένα κομμάτι, ας πούμε, που ξεχωρίσαμε, αλλά και το άλλο κομμάτι που είναι οι κάτοικοι της υπόλοιπης χώρας, ναι. Οι οποίοι, όπως βρήκαμε και εμείς και στην έρευνά μας, οι τρεις στους τέσσερις έχουν κάποια σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή, είτε ζουν εδώ, είτε ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, είτε έχουν ζήσει στην Αθήνα, είτε ζουν εκτός Αθήνας και εκτός Αττικής, αλλά την επισκέπτονται σχετικά τακτικά. Έτσι, δηλαδή, περίπου ένας στους τέσσερις μόνο δεν έχει σχεδόν καθόλου επαφή με την Αθήνα.
0: Πώς, άρα, θεωρήσαμε... Ναι, ολοκληρώστε για να μην σας διακόψω, συγγνώμη.
1: Ναι, άρα λοιπόν κάναμε μία έρευνα σε 1000 άτομα, σε ένα δείγμα 1000 ατόμων, τηλεφωνικά και online, που έτρεξε τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, 23 με 28 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε στο συνέδριο του βήματος και είχαμε την δυνατότητα έτσι να συγκρίνουμε κιόλα σε ένα βαθμό, όσο επέτρεπαν οι ερωτήσεις της έρευνας, την εικόνα των δύο διαφορετικών αυτών ομάδων του πληθυσμού.
0: Το ερώτημά μου είναι απλό και άμεσο το ερώτημα που θα σας θέσω. Μας βασανίζει και αν σε τι βαθμό η Αθήνα στην καθημερινότητά μας.
1: Μας βασανίζει, αλλά μέσα σε μια παράδοξη σχέση, ας πούμε,

0: από τη μία κάποια θετικά χαρακτηριστικά που συνήθως δίνουμε στην Αθήνα, έτσι, πολιτισμός και ιστορία, κοινωνική ζωή, ευκαιρίες, το καλό κλίμα, η ποιότητα ζωής κτλ. Και από την άλλη κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, έτσι, σαν αυτά που είπατε και εσείς πριν, που είναι το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση, ας πούμε, κάτι τέτοιο περιγράψατε, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Την ανασφάλεια, τις συγκοινωνίες μέσα στην πόλη που είναι δύσκολες, αυτό πάλι επίβλητο στο παράδειγμα που φέρατε, το κόστος ζωής, το φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά. Και ρωτήσαμε τους ανθρώπους να μας πούνε σε μια κλίμακα από το 1 στο 10 πόσο το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούν ότι ταιριάζει στην Αθήνα. Δηλαδή σε ποιο βαθμό πιστώνουμε τα καλά στην Αθήνα και σε ποιο βαθμό χρεώνουμε τα κακά στην Αθήνα, έτσι. Και αυτό έβγαλε μια ενδιαφέρουσα διπλή εικόνα. Στα μεν θετικά, τις καλές πτυχές, ας πούμε, της Αθήνας, ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν. 85% μας είπε ότι ταιριάζει πολύ στην Αθήνα το χαρακτηριστικό πολιτισμός και ιστορία. Είναι μια πόλη που ο μύθος της την ακολουθεί, έτσι, και υπάρχει και σήμερα. Έχουμε πολιτισμό, έχουμε ιστορία και αυτό είναι και μια κληρονομιά την οποία πουλάμε και παρά έξω,
1: ναι,
0: υπό μια έννοια.
1: Ναι.
0: Μαζί με το μύθο όμως, τι άλλα ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζει κοινωνική ζωή, είναι μια πόλη ζωντανή, έτσι, παρά το χάος που μας δίνει.
1: Άρα απαντούν ότι έχουν κοινωνική ζωή.
0: Απαντούν ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της Αθήνας. Είτε έχω είτε δεν έχω, αναγνωρίζω ότι η Αθήνα είναι μια πόλη στην οποία μπορείς να κάνεις πράγματα. Να διασκεδάσεις, να πας στο θέατρο, στο σινεμά.
1: Συμφωνούμε.
0: Στα μπαράκια κτλ.
1: Βρέθηκα στη Λευκοσία πριν από λίγες μέρες και πραγματικά είδα μια εντελώς διαφορετική εικόνα μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα που κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι μια εικόνα, ας πούμε, που ξεχωρίζει πραγματικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ότι μέσα στο χάος υπάρχει μια ζωντάνια.
1: Ναι.
0: Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό που επίσης ξεχώρισε, από το 73% που το δώσανε στην πόλη, έτσι, είναι οι ευκαιρίες που δίνει, ευκαιρίες εκπαίδευσης, ευκαιρίες εργασίας. Πολλοί κόσμος δηλαδή, εξάλλου, που ζει εδώ πέρα, έχει έρθει είτε επειδή σπούδασε κάποια στιγμή στην Αθήνα και έμεινε, επειδή σπούδασε και βρήκε δουλειά, ή επειδή βρήκε δουλειά και έμεινε στην Αθήνα. Τέλος πάντων.
1: Είστε από Θεσσαλονίκη, δεν είστε?
0: Έχω έρθει από αλλού, ακριβώς είμαι εμπίπτω σε αυτή την περίπτωση.
1: Άρα, τι θέλω να πω, επειδή το συζητούσαμε.
0: Είναι για να σπουδάσω, δούλεψα, έμεινα.
1: Έτσι είναι. Το συζητούσαμε με τον Σπύρο Πέγκα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της Θεσσαλονίκης και των πραγμάτων και πρώην δημοτικός σύμβουλος και πολλά ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Την περασμένη εβδομάδα που τον είχαμε εδώ για τη δική του Θεσσαλονίκη. Και ήταν ένα από τα πράγματα που πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε, έτσι. Ότι η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, παρότι είναι μια μεγάλη πόλη, δεν προσφέρει τις ευκαιρίες που δίνει η Αθήνα στο κομμάτι της δουλειάς, της απασχόλησης.
0: Που αν έκανε κανείς την ίδια έρευνα για τη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως η κοινωνική ζωή να ήταν εξίσου έντονο, χαρακτηριστικό, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Συμφωνώ.
0: Σας το λέω από εμπειρία.
1: Συμφωνώ και εγώ από εμπειρία σας το λέω για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Το δίνω, αλλά στο κομμάτι των ευκαιριών, ας πούμε, εργασίας και εκπαίδευσης, σε υπολείπεται. Εκπαίδευση όχι τόσο γιατί έχει και καλά πανεπιστήμια, έτσι, και το
1: Αριστοτέλειο
0: και το Μακεδονία. Αλλά μετά υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό το χαρακτηριστικό η Αθήνα το διατηρεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι το χαμηλότερο σκορ σε αυτή την κλίμακα που σας περιγράφω ήταν η ποιότητα ζωής. Δηλαδή μόνο ένα στους τέσσερις.
1: Γιατί άραγε,
0: ότι η Αθήνα έχει ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
0: Και αυτό το γιατί άραγε, πολύ ωραία το ρωτάτε, το εξηγεί το άλλο μέρος αυτής της άσκησης που κάναμε, δηλαδή τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Ποια αρνητικά χαρακτηριστικά της ζωής στην Αθήνα ξεχωρίζουν, άρα δηλαδή μας επιβαρύνουν περισσότερο υπό αυτή την έννοια, ποια χρεώνουμε πιο έντονα στην Αθήνα. Το πρώτο εκεί πέρα ήταν το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση. 66%. 2 στους 3 λένε ότι αυτό είναι το μείζον αρνητικό χαρακτηριστικό της ζωής στην Αθήνα.
1: Μια παρένθεση.
0: Το που περιγράψατε στην αρχή είναι ακριβώς αυτό.
1: Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής και συνεργάτης στη Μέτρο Ανάλυση. Ζητάμε με αφορμή την έρευνα που έκανε η εταιρεία δημοσκοπήσεων και αναλύσεων για τη ζωή στην Αθήνα. Και αυτό είναι το διακύβευμα της συγκεκριμένης συζήτησης. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για μηνύματα και radio@parapolitika.gr, καθώς και μέσω του Live24, όποιος το επιθυμεί. Παρακαλώ και συγγνώμη για διακοπή.
0: Όχι, παρακαλώ. Λοιπόν, άρα το μείζον αρνητικό χαρακτηριστικό, αυτό που ξεχώρισε, ήταν το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση που επισορεύεται στους ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα, αλλά που διαμορφώνει και την εικόνα της Αθήνας για αυτούς που δεν ζουν εδώ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το επεισόδιο που περιγράψατε το περιστατικό στην αρχή είναι ακριβώς αυτό, ας πούμε. Μία μικροδιαφωνία, έτσι, μεταξύ δύο εποχούμενων που,
1: ναι,
0: καταλήγει σε ένα επεισόδιο, ας πούμε, που συγκρούονται δύο επιβαρημένοι ψυχισμοί,
1: ναι,
0: κατοίκων της πόλης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μία υποκειμενική διάσταση. Και μετά ακολουθούν διάφορες αντικειμενικές, ας πούμε, δομικές διαστάσεις, αρνητικές, η ανασφάλεια, η επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος, να σκεφτείτε την επίδραση, ας πούμε, την αρνητική επίδραση, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης στο λεκανοπέδιο της Αθηκής, τις πυρκαγιές στα περιαστικά δάση που

0: ότι βγαρύνει αυτό το κατά τα άλλα καλό κλίμα της Αττικής, που είναι όντως ένα στοιχείο ελκυστικό, το οποίο όμως υπονομεύεται από την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από την πόλη. Το κόστος ζωής επίσης, μετά σας τα λέω με τη σειρά της ιεράρχησης που τους αποδόθηκε, το κυκλοφοριακό, οι συγκοινωνίες και μεταφορές μέσα στην πόλη, ο υπερτουρισμός, η επιβάρυνση από τον τουρισμό, όλα αυτά όμως, όλες αυτές οι αντικειμενικές, ας το πούμε, διαστάσεις που κατατείνουν σε αυτή την ψυχική μας επιβάρυνση, που είναι το πρώτο σε σημαντικότητα αρνητικό χαρακτηριστικό που αποδόθηκε στην πόλη.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Αντικειμενικά πράγματα που μας επιβαρύνουν στο υποκειμενικό στοιχείο της ψυχολογίας μας.
1: Δεν είναι ίσως και τυχαίο το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες αφορμές, που μπορεί να είναι εθνικές γιορτές, τριήμερα ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε τα διόδια, στα διόδια μάλλον, να σχηματίζονται μεγάλες ουρές, έτσι. Και παρά το γεγονός ότι συζητάμε για ακρίβεια και οικονομικές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι απολύτως ευνοϊκές ή μάλλον καθόλου ευνοϊκές για το ευρύ κοινό, αλλά ο καθένας φυλάει λίγο από το χρόνο του, το εισόδημά του, τη διάθεσή του, για να μπορέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να φύγει έστω και ένα διήμερο κάπου κοντά ή λίγο πιο μακριά, σε συγκεκριμένη αφορμή, για να φύγει και από την Αθήνα, έτσι.
0: Για να μπορέσει να ξεφύγει. Ναι. Πάντως, σημειώστε κιόλας ότι έχει ενδιαφέρον και ένα άλλο έβριμα αυτής της έρευνας, ας πούμε, ότι αυτές οι θετικές πτυχές που αναγνωρίζονται στην Αθήνα αναγνωρίζονται σχεδόν εξίσου από αυτούς που ζουν εδώ και από αυτούς που ζουν εκτός Αττικής.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, έτσι, ότι η Αθήνα έχει ιστορία και πολιτισμό, το αναγνωρίζουν εξίσου όλοι. Ότι έχει ευκαιρίες εκπαίδευσης, είπατε πριν συζητώντας με τον κύριο Πέγκα από τη Θεσσαλονίκη, συμφωνούσατε.
1: Ναι.
0: Ότι έχει κοινωνική ζωή επίσης. Δηλαδή τα θετικά χαρακτηριστικά είναι πράγματα στα οποία συμφωνούν σχεδόν το ίδιο είτε οι άνθρωποι που ζουν εδώ είτε οι άνθρωποι που ζουν εκτός. Στα αρνητικά χαρακτηριστικά όμως, οι κάτοικοι της Αττικής τα εντοπίζουν με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό έντασης. Δηλαδή απαντούν περισσότερο ότι η Αθήνα μας επιβαρύνει ψυχολογικά.
1: Άλλη μόνο.
0: Έτσι, σε όλα
1: θα μου προκαλούσε έκπληξη αν δεν γινόταν αυτό.
0: Άρα εκεί τι συμπεραίνουμε από αυτό, ότι η βιωμένη εμπειρία μας από την Μητρόπολη, από την πόλη, που είναι μια δύσκολη πόλη με αντιφάσεις και όλα αυτά που είπαμε, επιβαρύνει την αρνητική εικόνα. Έτσι. Και γι' αυτό μάλλον εξηγεί και το πόσο χαμηλά σκοράρει η ποιότητα ζωής, λέγαμε πριν, ως πτυχή, ας πούμε, ως διάσταση της ζωής στην Αθήνα, γιατί η ποιότητα ζωής συντίθεται από όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αλλά μία αλλαγή σε αυτά τα πράγματα ή σε κάποιες από τις βασικότερες διαστάσεις, και αυτό είναι μία χρησιμότητα, ας πούμε, τέτοιων ερευνών, δηλαδή αν καταφέρω να παρέμβω στο φυσικό περιβάλλον, στην ανασφάλεια που νιώθουν οι κάτοικοι και στην ψυχική τους επιβάρυνση, ας πούμε, που είναι τα τρία σημαντικότερα, αυτό μπορεί να επιφέρει μία μικρή αλλά σημαντική, με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, βελτίωση στον δίκτυο αυτό της ποιότητας ζωής, ας πούμε.
1: Αγαπητέ κύριε Μπαλαμπανίδη, σας ευχαριστώ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Για το χρόνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την αναλυτική σας προσέγγιση για την Αθήνα ή για την Αθήνα μας, αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι. Και εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και Κυριακής και μια ωραία εβδομάδα.
0: Αντεύχομαι τα δέοντα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Γιάννης Μπαλαμπανίδης, κυρίες και κύριοι, πολιτικός αναλυτής, συνεργάτης της Μέτρων Ανάλυσης. Η Αθήνα που αγαπάμε να μισούμε και τέλος πάντων η Αθήνα που με έναν τρόπο ακόμα και τη μισούμε, στο βάθος την αγαπάμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλά πριν το δελτίο ειδήσεων που είναι στις 12, όμως θα πρέπει, μιας και είναι εδώ κοντά μου, να της πω μια καλημέρα, γιατί είναι η επόμενη καλεσμένη. Είναι η Ζαχαρούλα Κλιματσάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ηθοποιός, τραγουδίστρια.
1: Και... αυτά κυρίως, και από αυτά πηγάζουν πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε, οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται με κάποιο τρόπο.
0: Okay. Και κάνεις και ιστορίες όμως.
1: Ναι, είμαι αφηγήτρια, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αφήγηση είναι κομμάτι του ενός ηθοποιού, γι' αυτό το έθεσα έτσι.
0: Ναι, ναι, ασχολούμαι,
1: είμαι storyteller,
0: έχεις...
1: ναι, έχω εντρυφήσει γι' αυτό.
0: Έχεις κάνει και μια σειρά από
1: πολλές ιστορίες. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα πούμε για αυτές, θα πούμε και για άλλα, θα πούμε για αρκετά σήμερα.
1: Ναι, ακούσουμε τις ειδήσεις πρώτα βέβαια, να δούμε τι συμβαίνει
0: εδώ,
1: στον κόσμο.
0: Εδώ θα έρθει ο τώρα, μας τα πει σε λίγο, έχει διάφορα, εντάξει, είναι...
1: πάντα συμβαίνουν καλά και κακά.
0: Δεν σταματάει, το θέμα είναι κυρίως ότι μένουμε στα κακά.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε καλές ειδήσεις.
0: Επικρατούν, μωρέ, υπάρχουν, αλλά...
1: εγώ λέω να έχετε ένα δελτίο τη μέρα, ένα 20 λεπτάκι με τις καλές ειδήσεις.
0: Καλών ειδήσεων, ναι. Θα έπρεπε νομίζω. Ναι.
1: Υπάρχουν τόσες.
0: Αν το ακούει και η διεύθυνση εδώ του ραδιοφώνου, ο κ. Μουρατίδης, μπορεί και να γίνει πράξη.
1: Να στείλουμε ένα mail.
0: Καθότι και εμπορικά, ας πούμε, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν είναι κακό. Έχεις καλή ιδέα.
1: Είχα καλή ιδέα.
0: Λοιπόν. Ζαχαρούλα Κλιματσάκη, θα επιστρέψουμε λοιπόν μαζί της, θα πούμε περισσότερα. Και κάπως έτσι πάμε προς δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, 2-11-10-80-8-80, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, Confide Me, το τραγούδι από κάτω, το οποίο θα το ανεβάσουμε λίγο για να γεφυρώσουμε αυτό το πέρασμα προς το δελτίο ειδήσεων και τον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτύμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία.
19: Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων. 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
21: 2000 FM.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
24: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
25: Ορίστε.
24: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
25: Δεν καταλαβαίνω.
24: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
25: Τι εννοείται.
24: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
26: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
27: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης, θα πάμε μαζί άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Δεν φεύγω εγώ, μόλις ήρθα, αντιθέτως με τη Χάρης Αλεξίου που δήλωσε ότι φεύγει και με αφορμή τη δήλωσή της αυτή, εφόσον όπως είπε όμορφα, τιμία και ωραία, ότι εφόσον δεν με ακολουθεί η φωνή μου σε ό,τι τη διατάζω να κάνει, έτσι αναγκάζομαι να αποχωρήσω. Και πολύ σωστά κάνει κατά με. Και έτσι και εμείς κάναμε το προηγούμενο δίωρο μέχρι το 1990, μέχρι τη δεκαετία του 90, Χάρης Αλεξίου, και θα πάμε σήμερα από το 90 και μετά. Μια Χάρης Αλεξίου η οποία, όπως είπαμε, είναι η νούμερο ένα σε πωλήσεις γυναίκα τραγουδίστρια. Για πολλούς η απώλεια, η ενζωή απώλεια βέβαια, έτσι, είναι το αβαντάζ είναι ότι θα μπορεί να δει την ιστεροφημία της ενζωή. Είναι τόσο μεγάλη για πολλούς όσο για τους άντρες ο Καζαντζίδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι νούμερο 3 σε πωλήσεις γενικά. Και πάμε λοιπόν στην δεκαετία του 90 που ξεκινάει με δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου. Από εκεί έχουμε ξεχωρίσει 3-4 κομμάτια. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, να χορτάσουμε Χάρης Αλεξίου.

Είπαμε ότι είμαστε το 1990, πρώτος δίσκος για τη δεκαετία του 90, κρατάει χρόνια αυτή κολλά να ακούσουμε το ομότιτλο και θα πάθεις έρωτα λοιπόν, Θάνος Μικρότσικος μουσική όπως είπαμε σε όλα, Λίνα Νικολακοπούλου σε όλους τους στίχους.

σαφώς και διαφορετικό το μοτίβο των τραγουδιών στα μέχρι τώρα προηγούμενη δεκαετία, το 80 και το 70, που τραγουδούσε λίγο πιο λαϊκό, και εκεί είναι αυτό που λέμε το 90 ξεκινάει και είναι η Χάρης Αλεξίου από τη Χαρούλα, που η πιο λαϊκή, εμείς θέλουμε λέει τη Χαρούλα Αλεξίου, όχι τη Χάρης Αλεξίου, που είναι πιο λαϊκό, πιο δημοτικό. Βέβαια, συνεργασίες της εδώ πέρα με τον Μικρούτσικο, αν και στα τρία κομμάτια που έχουμε ακούσει ήδη δεν βλέπουμε, βλέπουμε λαϊκά στοιχεία μεν, βλέπουμε ότι ο Μικρούτσικος έρχεται πιο πολύ κοντά στη Χαρούλα, αλλά εδώ στο επόμενο βλέπουμε έναν καθαρά Θάνο Μικρούτσικο όπως τον περιμένουμε. Φέρνει ο δημιουργός μάλλον τον καλλιτέχνη στα μέτρα του. Πάλι και εδώ πέρα η στίχη είναι της Ελίνας Νικολακόπουλου, μια πίστα από φόσφορο.

0: Ο επόμενος δίσκος που μας παραδίνει η Χαρούλα Αλεξίου είναι το 1992, το Διευχόν, σε μουσική του Νίκο Αντίπα, και ο οποίος ο Νίκος Αντίπας είναι πρώην μέλος του συγκροτήματος Σόκρατες, και στίχους κυρίως Λίνας Νικολακοπούλου. Και εδώ εγκαινιάζει την ασχόλησή της με ένα διαφορετικό ύφος μουσικής, με σαφείς πιο ροκ και έντεχνες και πιο έθνικ, να πούμε, επιρροές. Ο δίσκος αυτός συζητήθηκε, επικρίθηκε και εν τέλει αγαπήθηκε όσο λίγη στην καριέρα της. Εμείς μένουμε εδώ πέρα συντονισμένοι, δεν πάμε πουθενά. Ένα μικρό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος της ιστορίας των τραγουδιών.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: 2000 FM.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται?
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
0: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του δεύτερου δίωρου με την Χαρούλα Αλεξίου, και έχουμε πει ότι είμαστε το 1992. Διευχών λοιπόν, Νίκος Αντίπας με Ελίνα Νικολακοπούλου τους περισσότερους από τους στίχους. Από εδώ έχω ξεχωρίσει και εδώ πέρα 3-4 κομμάτια. Πιο ροκ είναι εδώ πέρα έντεχνη και πιο ethnic, να το πούμε, η Χαρούλα Αλεξίου πλέον. Χάρης Αλεξίου, μιας και πάμε στο ροκ. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το ομότιτλο Διευχών.

Και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω παρά να πάω με τη σειρά 1, 2, 3. Έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, την αφήσει απ' έξω από αυτό το δίσκο που πολύ συζητήθηκε. Δηλαδή, μάλιστα, ότι λάθος ροπή πήρε στην καριέρα της, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε και εκεί ήταν μεγάλη και στο πιο έντεχνο. Κοιτώντας λοιπόν και διαλέγοντας τραγούδια, στο δίσκο πάνω είναι το νούμερο 1 το Διευχόν, το νούμερο 2 είναι το Μάγισσα, το νούμερο 3 είναι το Συναυλία. Εντάξει, έχω διαλέξει 4 τραγούδια, βάλω αυτά τα 3 και από το νούμερο 6 το Να ζήσω να πεθάνω. Πάμε να απολαύσουμε μουσική.

1994 πλέον και Νίκος Αντίπας πάλι στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Είναι ο τίτλος, τρελάθηκα, είναι το τραγούδι, το ομότιτλο. Αυτό και σε στίχους πάλι μουσική του Νίκο Αντίπα και σε στίχους του Άρη του Δαβαράκη. Έχουμε ξεχωρίσει και το «Πάει ξαναγυρνάει».

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται.
8: Τι σούκλα είναι αυτή?
7: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
7: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000 FM.
8: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται.
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
12: Μπήκαμε σίως στη δεύτερη ώρα της δεύτερης εκπομπής για τη Χάρης Αλεξίου και είμαστε δεκαετία του 1990. Και ο επόμενος μεγάλος σταθμός για αυτή τη δεκαετία είναι και γενικά σταθμός στην καριέρα της, είναι ο δίσκος Οδός Νεφέλης σε 88, όπου η Αλεξίου μας συστήνεται πλέον ως ολοκληρωμένη δημιουργός, αφού έχει γράψει ίδια τη μουσική και τους στίχους σε 10 από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ.

Άκρο συγκινησιακό το τραγούδι, εννοείται ο διαχρονικότατο. Είναι η στίχη γραμμένη από την ίδια. Η μουσική είναι διασκευή ενός γαλλικού τραγουδιού του Λεχόμσκου, Πασέντ. Τώρα το γαλλικό μου εμένα είναι, τι να σου πω, ούτε με τουρίστρια γαλλίδα δεν έχω μιλήσει. Τέλος πάντων, αυτό θα το βρείτε. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε στη σειρά το νούμερο 2 τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο, το Μινωράκι.

Το Μινωράκι λοιπόν, Μινωράκι είναι για όσους με τη μουσική δεν πολύ ασχολείστε, είναι η μελωδία η οποία έχει μια γλυκιά μελαγχολία, έτσι το μινόρε, και το ματζόρε είναι αυτή που είναι λίγο πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη. Έτσι ένα μινωράκι έκλεισε κάποια λόγια η Χάρης Αλέξιου, μιας και τα λόγια είναι δικά της εξ ολοκλήρου στο δίσκο, εκτός από τραγούδια που είναι διασκευές. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από αυτό το δίσκο, σε στίχους και μουσική Χάρης Αλεξίου, «Οι Φίλοι».

πολύ έξυπνη και στοχευμένη στοιχουργικά η Χάρης Αλεξίου, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε δημιουργήσει και ατάκα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε πόσους φίλους σας έχετε πει εντάξει και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά τους φίλους δεν τους καίμε. Δημιουργεί ατάκες. Έξυπνα και επίκαιρο κάθε μήνα το επόμενο τραγούδι και αγαπημένο, τεράστιο αγαπημένο, μιας και κάθε μήνα θα έχουμε πανσέλινο.

υπέροχοι πανσέλινος και εμένα μου αρέσουν επίσης και αυτό το τραγούδι που δεν έχει πολύ ακουστεί, τα σύννεφα, το οποίο μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει η μοντέρνα Χάρης Αλεξίου το παλιό λαϊκό.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2000. Δεν χρειάζεται να περάσουμε σε πολλά εκεί πέρα. Ο Στην άκρη του ουρανού είναι ο τίτλος από ένα από τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα άλμπουμ της που έβγαλε το 2003. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν να κλείσει το ημίωρο αυτό με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο για τη δεκαετία αυτή.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, το πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Τι παραδείσο σου.
2: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται.
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
9: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας Ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη και θα πάμε να δούμε τη δεκαετία του 2000. 2003 λοιπόν, όπως είπαμε, και ως την άκρη του ουρανού σου είναι το ολοκληρωμένο άλμπουμ που βγάζει ολοκληρωμένο. Τα λέμε, μιλάμε για στίχους, μουσική, ερμηνεία. Αυτό είναι ολοκληρωμένο, πραγματικά ολοκληρωμένο άλμπουμ. Πραγματική ολοκλήρωση του καλλιτέχνη, μιας και δεν έχει ανάγκη κανένα, ναι. Δηλαδή αν έπαιζε και όλα τα όργανα δεν θα τελείωνε, ας πούμε, η δουλειά. Με τη σειρά πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια στο δίσκο. Σχεδόν όλο πρέπει να τον βάλουμε. Ας ξεκινήσουμε με το κύμα.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που αν και έχει βγει το 2003, θα έλεγα, αν δεν μου δίνανε ημερομηνία, ότι είναι ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό που έχει διαχτεί εκείνη τη χρυσή δεκαετία του 70 με 80, που έχει πιάσει το νόημα, τη ψυχή, δηλαδή τραγουδάει μέσα στη ψυχή. Τραγούδι που πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ παλαιότερο από το 2003, μα δεν τους ρωτήσεις, απόψε θέλω να πιω και όταν τα ακούσε σαφώς και θέλεις.

Φουλ λαϊκά, στιχουργικά, μουσικά έχει κινηθεί η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το δίσκο, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι από τα ίσως πιο διαχρονικά της τραγούδια. Ευχάριστο, όμορφο, γλυκό. Το επόμενο, η φίλη μου χαράματα.

Μάλιστα. Τεράστιο και αυτό το κομμάτι. Τι να πω, στιχουργικά υποκλίνομαι. Πραγματικά υποκλίνομαι. Σου φέρνει εικόνες, σου φέρνει μια γλυκιά μελαγχολία, γλυκιά όμορφη όμως, που θες να τα ακούς. Ειδικά μας σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει, σαφώς και σε στέλνει. Αλλά έρχεται να το διορθώσει με το επόμενο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της αισιοδοξίας, δεν το συζητάμε. Υπέροχο και αυτό,

Όμορφο πάτημα για να κάνω την αποφώνησή μου, μιας και θέλω πάντα να τελειώνω αισιόδοξα με το «τα καλύτερα θα έρθουν». Στιχουργικά η Χάρης Αλεξίου μας χάρισε πάρα πολλά, μουσικά επίσης, με τη φωνή της μας χάρισε τραγούδια που θα τα ακούμε για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Έχει και το αβαντάζ να έχει κλείσει πριν να φύγει από αυτή τη ζωή, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτή την ιστεροφημία της, να δει τι γίνεται, να φύγει λίγο απ' έξω και να μπορέσει να δει ο κόσμος πόσο την αγάπησε. Έτσι λοιπόν και αυτή, ένα λιμάνι αγκαλιά μου θα είναι το τελευταίο τραγούδι που θα βάλουμε, ένα λιμάνι αγκαλιά της Χάρης Αλεξίου για όλους εμάς, μουσικά τουλάχιστον. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
1: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Φτύμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
16: Τη λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Στέφανε!
18: Ναι!
17: Πάω σούπερ μάρκετ.
18: Στο τάδε?
17: Όχι!
18: Στο άλλο τάδε?
17: Μπα, όχι!
18: Πού θα πας?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
18: VKD Market, λοιπόν.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD The Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
18: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
19: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Με μια όμορφη ζωή είπαμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ πολύ αισιόδοξη φράση. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Φυσικά η μουσική δεν είναι ελληνική. Το γνωρίζουμε όλοι, το τραγούδι από το La Vita Bella. Τι κινηματογραφική ταινία ήταν αυτή, Νικόλα Πιοβάνη, και φυσικά είμαστε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε μια έτσι ωραία διαδρομή, μουσική διαδρομή, με καινούρια, παλιότερα και τραγούδια που ίσως να έχουμε λησμονήσει και θέλουμε λίγο να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας. Από τον Νικόλα Πιοβάνη και τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την παρέα της Λίνας Νικολακοπούλου, πάμε στον Δημήτρη Κοριαλά. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Κανένα τραγούδι δεν είναι μακριά από ένα άλλο τραγούδι. Ίσα-ίσα. Όλα έχουν μία σύνδεση και συγκλίνουν κάπου. Δεν έχει σημασία, πρώτα απ' όλα, στην έμπνευση και στην δημιουργία και στη χαρά του να κάνεις ένα τραγούδι για να αρέσει πάρα πολύ στον εαυτό σου και στον κόσμο.

0: Αυτά ήταν τα νότια προάστια, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται και τα έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η συμμετοχή του Φίβου Δελιβοριά είναι καταλυτική. Δείτε και το βίντεο κλιπ στο YouTube, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία που κάνει ο Γιώργος Γερανιός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την διαδρομή μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Μας αρέσει πάρα πολύ να το λέμε μουσικό ταξίδι. Και ο Πάνος Μουζουράκης μπορεί να είναι μπερδεμένος, μπορεί και να μην είναι. Πάντως έτσι είχε δηλώσει τότε με αυτό το τραγούδι και εμείς το μεταδίδουμε.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

Με ένα πολύ πολύ μελό τραγούδι και τη Μυρτώ Βασιλείου, σε τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Ορέστης Ντάντος, ολοκληρώνουμε το ημιωράκι μας, αλλά όχι ακριβώς, γιατί μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και τι λέτε να πάμε μια ωραία εκδρομή? Όχι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, όχι. Αυτή άλλη μέρα ή άλλη φορά. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας βγει λίγο αργότερα. Τώρα λέω να πάμε την εκδρομή που μας προτείνει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Με ένα κορίτσι εσωστρεφές είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα, σε ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους και τη μουσική και την παραγωγή κάναν τα παιδιά από τη Δραμαμίνη, ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ελπίζουμε να σας κρατάμε ωραία συντροφιά με εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια όπως εσείς το επιθυμείτε. Αλλά τώρα, εγώ θα σας πάω πίσω στο χρόνο, μας αρέσουν αυτά τα μπροσπίσω, σε ένα ακόμα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Αντίπας και εμένα. Αυτό και άλλο ένα, άλλα δύο, μπορεί και άλλα τρία, δεν ξέρω, το έχω χάσει με το μέτρημα των τραγουδιών του Νίκου Αντίπα. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, για ακούστε το.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Καραδήμο με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Σε λίγο, όσο έπρεπε να κλαις. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και στην ελληνική του βερσιόν αλλά και στην αγγλική με ντουέτο με τον Μαρκ Άλμοντ. Μια πολύ πολύ σημαντική πραγματικά επιτυχία του Γιώργου. Μπράβο, βρε Γιώργο μου, να είσαι πολύ πολύ καλά και όχι μόνο αυτό, να σε δούμε και επί σκηνής, να το ερμηνεύεις, να το τραγουδάς, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000, να ήταν, δεν θα ήταν. Μπορεί και να ήταν και λίγο πιο νωρίς. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ. Θυμάμαι όμως ότι αυτό το άλμπουμ έβαλε τον Χρήστο Δάντη σε ένα άλλο επίπεδο. Καταλάβανε και οι πιο δυσπιστοί ότι ο Χρήστος είναι ένας σπουδαίος ερμηνευτής και καλλιτέχνης.

ένα υπέροχο τραγούδι από το Χάρη Βαρθακούρη, πραγματικά, και είναι αυτό που μας φέρνει στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Δεν σας αφήνουμε ποτέ έτσι, αυτό είναι γνωστό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά προηγουμένως λέω να ακούσουμε και κάτι ακόμα, χωρίς λόγια.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο.
0: πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
11: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
19: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
20: 2000 FM.
21: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για σήμερα εδώ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο Λουκάς Φωτόπουλος με την Άλκης Πρωτοψάλτη και το ηφαίστειο που ξυπνά από το άλμπουμ αυτό. Ακούσαμε το Διθέσιο, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αυτός ο δίσκος άλλωστε δεν είχε κάτι που να μην ήταν αγαπημένο. Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου, άλλη μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική συνεύρεση μεταξύ τους. Μένουμε στο δίδυμο των δημιουργών και πάμε στο διευχόν. Αλλά από εκεί ακούμε τι άλλο, μια συναυλία.

Λένη Τσαλιγοπούλου σε τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, να μας πάρεις μακριά, σαν λυγή, σαν λαμέρι. Όχι, αυτό ήταν παράφραση, έτσι. Να μας πάρεις μακριά, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά λατρεύω. Η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου είναι από το άλμπουμ Τραγούδια έγραψα για φίλους και ένα tribute στο Διονύση Σαββόπουλο με πειραγμένα τραγούδια. Ακούσαμε και ένα χθες, νομίζω, από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Εδώ ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Συνεχίζουμε με μια βόλτα στην Ιερά Οδό και τους Pixie Lucks σε συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που αγαπάει, τι να πω, άπειρος κόσμος. Άλλωστε αυτό το δείχνουν οι γεμάτες και sold out συναυλίες των Pixie Lucks σε όλη την Ελλάδα και αυτό το καλοκαίρι.

και με κάπως τέτοια λόγια ψεύτικα φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του τρίτου ημιώρου για σήμερα. Δεν σας αφήνουμε ποτέ ποτέ έτσι χωρίς τραγούδι, χωρίς κάτι να συμπληρώσει αυτό το ημιωράκι, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Και λέω να πάμε μια βόλτα στο Παρίσι, τι λέτε κι εσείς?

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Ξηδάκης και Ναπολέον Λαπαθιώτης στην ποίηση. Και φυσικά το ερωτικό με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι μια τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία που νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Γιατί μερικά τραγούδια έχουν φτιαχτεί για να είναι για κάποιους ανθρώπους. Και εκεί τελειώνει η ιστορία και πλάθεται η ιστορία, η οποία απλά μεταλαμπαδεύεται από χρόνο σε χρόνο, από δεκαετία σε δεκαετία και μένει μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε στη Μελίνα Σλανίδου και πάει καιρός από τότε που έχουμε να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια από τη Μελίνα και αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτεί καλά και να μας δώσει πάλι έτσι υπέροχα νέα τραγούδια.

Ιουλία Καρβατάκη στο τραγούδι του Ωραία Συντάντου που πραγματικά έχει κερδίσει τις καρδιές και τις εντυπώσεις όλων μας. Πολλά εκατομμύρια streams, αν θέλουμε να μιλάμε με νούμερα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν είναι τα νούμερα που κάνουν τη διαφορά. Είναι το πώς ένα τραγούδι αγγίζει την ψυχή μας. Και αυτό το τραγούδι άγγιξε την ψυχή μας. Και πραγματικά είναι από τα πλέον αγαπημένα των τελευταίων ετών. Λοιπόν, λίγα λεπτά έχουν μείνει, αλλά επειδή όλα είναι τέλεια, λέω να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ένα τραγούδι, μία φράση που πραγματικά όλοι μας θέλουμε να την κάνουμε πράξη, έτσι, να γινόμασταν και πάλι παιδιά. Ένα τραγούδι που είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα. Μάλιστα τις προάλλες με αυτό το τραγούδι ευχήθηκα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του, που ήταν τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, να είμαστε πολύ πολύ καλά, να ακούμε πολύ καλή μουσική, να περνάμε υπέροχα, να διατηρούμε έτσι πολύ ψύχρεμη τη διάθεσή μας, γιατί χρειάζεται ψυχραιμία όλο αυτόν τον καιρό. Είναι πολύ δύσκολος ο καιρός, όλος ο καιρός. Οι καιροί που λένε, έτσι. Εμείς θα το πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε και κλείνουμε με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι ίσως να είναι και από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκάλωπ να κάνουμε. Αλλά εγώ θα σας πάω στη ρίζα του ESM. Η στίχη του Άρη Δαβαράκη, η μουσική του Νίκο Αντίπα και στο τραγούδι η μοναδική Έλλη Πασπαλά. Έτσι για κλείσιμο. Για χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
5: Πάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση. Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Τι βλέπω?
9: Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
19: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
23: 2000 FM.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
26: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε και θέλουμε η μόνη επίπτωση που έχει αυτό για το επόμενο δίωρο να είναι μόνο θετική, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να σας ανεβάσουμε και να σας ανεβάζουμε όλο και πιο πάνω, όπως λέει και η Αναβή στη συνέχεια. Εδώ είναι λοιπόν η εκπομπή που αγαπάτε αρκετά χρόνια τώρα, γύρω στα 13, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και είπαμε όλο πιο πάνω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Απλά μαθηματικά από τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο. Και έχει να κάνει με μαθηματικά και το επόμενο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό. Και μάλιστα κάτι της παραπάνω, αφού μιλάμε για πρόστιμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με δύο πολύ αγαπημένες καινούργιες τραγουδίστριες, καινούργιες σχετικά τουλάχιστον, έτσι. Αυτή είναι η Ανδρομάχη και αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

εκεί όταν σταματάνε οι δικαιολογίες, αν και αυτό που λέει για με την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ δεν είναι και μικρό, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα βέβαια αν πει και τίποτα άλλους λογαριασμούς όπως ούλεν, παραδείγματος χάρη, που είναι το νερό, ήταν παλιά εν πάση περιπτώσει η ΔΑΠ, τότε θα αποκαλυφθούν οι ηλικίες. Εντάξει, αιώνιος δημιουργός είναι ο Νίκος Καρβέλας. Σχεδόν σε όλα τα τραγούδια της Άννας Βύση, εκτός από τα πάρα πολύ παλιά. Όχι γιατί ήταν ζευγάρι, αλλά γιατί αυτή η σχέση είναι μια σχέση απόλυτα καρμική. Αλήθεια, εσείς έχετε νιώσει έτσι με έναν άνθρωπο? Και δεν είναι απαραίτητα το στοιχείο του έρωτα που δημιουργεί τις καρμικές σχέσεις, έτσι. Μπορεί να είναι απλές συναντήσεις, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, για σκεφτείτε.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα

0: Και όμως η αληθινή αγάπη, θα πω εγώ, είναι για όλες τις μέρες της εβδομάδας. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα και τα όμορφα, είναι και για τα δύσκολα και περίεργα. Έτσι είναι η πραγματική αγάπη. Και πάμε τώρα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η πιο γνωστή πλατφόρμα, έτσι. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με τη ζωή του Μάθιου Πέρι, που θα κάνει πρεμιέρα στο τέλος αυτού του μήνα, στις 27 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού και φίλου, θα πω εγώ, μιας και έγινε πολύ γνωστός από τη σειρά Τα Φιλαράκια. Και όμως τα αγαπημένα του Φιλαράκια, οι 5 συμπροταγωνιστές του, δεν θέλουν να είναι κομμάτι σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν έχουν το κουράγιο για να μιλήσουν. Το θεωρούν περισσότερο απιστία προς τον καλό τους φίλο και συνάδελφο που έζησαν για περισσότερο από μία δεκαετία μαζί, βιώνοντας επιτυχία και όχι μόνο. Πιο κοντά του από όλους λένε ότι ήταν η Τζένιφερ Άνιστον, που ήταν και εκείνη που τον έπαιρνε τηλέφωνο μετά το τέλος των γυρισμάτων της σειράς για να δει τι κάνει. Ειδικά εκείνη, λέει, με το που άκουσε την πρόταση την απέρριψε αμέσως, γιατί δεν θέλει να ξαναβιώσει αυτή την τόσο σημαντική για την ίδια απώλεια. Απόλυτα κατανοητό, μπορώ να πω. Εκείνη που μιλάει περισσότερο σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η αδελφή του, και θα μάθουμε κάποια πράγματα για τον αγαπημένο ηθοποιό. Έτσι κι αλλιώς τα Φιλαράκια, εδώ που τα λέμε, τα βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο σταθερά, όταν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, και ξανά και ξανά.
1: Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί, αμέσως

Και το μαζί και το χώρια απόφαση είναι. Απόφαση δύο ανθρώπων, ποτέ ενός. Πολλές φορές άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, αλλά τα πράγματα πάντα πρέπει να έχουν το σωστό ρυθμό. Και ένας ρυθμός που μας αρέσει πάρα πολύ είναι και αυτός από το Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Πέρα για πέρα, αλήθεια, αλήθεια τώρα. Ή μάλλον έχει και ερωτηματικό. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Απορούμε με μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Τι να κάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι. Okay, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, αλλά κάποια μας ξεπερνάνε. Και εμάς και τη φαντασία μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ή το αντίστροφο, δεν είμαι σίγουρη. Για πάμε να συνεχίσουμε σε αυτούς ωραίους up-tempo ρυθμούς.

Άκουσα κάτι για εσπρέσο φρέντο και ναι, ήπια κι εγώ μια γουλίτσα. Εσείς το έχετε γυρίσει στο ζεστό το καφέ? Εγώ το εναλλάσσω. Πίνω και τρεις καφέδες την ημέρα, η αλήθεια είναι. Το εναλλάσσω ανάλογα με τον καιρό. Έχει ήλιο, κάτι με παγάκια. Έχει κρύο, θέλεις το ζεστό σου εκεί που θα χουχουλιάσεις κρατώντας την κούπα. Έτσι δεν πάει?

0: Έλα από τους ρεκ και έλα και εσύ που θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει στον εργασιακό χώρο με το bullying, έτσι. Bullying από ανώτερους, βήματα για να εξολοθρέψετε τέτοιες συμπεριφορές. Και πόσοι δεν το έχουμε βιώσει, παιδιά, αυτό. Για πάμε να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας σημείο.
1: Στη σύγχρονη επαγγελματική ζωή η πίεση είναι αναποφεύκτη. Προθεσμίες, απαιτητικά projects, απαιτήσεις πελατών και συνεχείς αλλαγές δημιουργούν άγχος και επηρεάζουν την απόδοσή σας. Θα μοιραστώ κάποιες πρακτικές για να διατηρείτε ψυχραιμία και να διαχειρίζεστε σωστά το χρόνο, ώστε να έχετε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στο νούμερο 1. Αναπνοή και αυτοέλεγχος. Όταν η πίεση ανεβαίνει, η πρώτη αντίδραση είναι ο πανικός και ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσετε είναι η συνειδητή αναπνοή. Δοκιμάστε την τεχνική 4-7-8. Εισπνεύστε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή σας για 7 και εκπνεύστε αργά από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η πρακτική μειώνει άμεσα το άγχος και σας επιτρέπει να σκεφτείτε καθαρά, κάνοντας ένα βήμα πίσω. Στο νούμερο 2. Οργάνωση και προτεραιοποίηση. Δουλέψτε έξυπνα, όχι σκληρά. Καταγράψτε τα καθήκοντά σας και κατηγοριοποιήστε τα, πρώτον, σε επίγοντα και σημαντικά, τα οποία κάντε τα αμέσως. Δεύτερον, σε μη επίγοντα αλλά σημαντικά. Αυτά προγραμματίστε τα σε συγκεκριμένο χρόνο. Στο νούμερο 3, επίγοντα αλλά μη σημαντικά. Αναθέστε τα σε κάποιον που μπορεί να τα κάνει. Και τέταρτον, ούτε επίγοντα ούτε σημαντικά. Αυτά αγνοήστε τα, ας μη γίνουν καθόλου. Προσπαθήστε να εστιάζεστε στις 3 σημαντικότερες προτεραιότητες κάθε μέρας. Και όταν έρχονται τα εμβόλυμα, ξεσκαρτάρετε τα, γιατί συνήθως η ευθύνη τους δεν ανήκει σε εσάς. Στο νούμερο 3, διαχειριστείτε τον χρόνο σας με στρατηγική. Αποφύγετε το multitasking, γιατί μειώνει την παραγωγικότητα. Υιοθετήστε την προσέγγιση Pomodoro με 40 λεπτά συγκεντρωμένη εργασία και 10 λεπτά διάλειμμα. Ορίστε συγκεκριμένες ώρες της μέρας που απαντάτε σε mails. Περιορίστε το χρόνο στα social και μειώστε τον χρόνο των ραντεβού από μία ώρα σε μισή. Αν το συνειδητοποιήσετε, σε όλα τα επαγγελματικά meetings συνήθως αναλώνεται αρκετός χρόνος για άσκοπη κουβέντα προτού πάτε στο κυρίως θέμα. Στο νούμερο 4. Μάθετε να λέτε όχι με σιγουριά. Όταν είστε κάτω από πίεση, το τελευταίο που χρειάζεστε είναι να αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα χωράτε. Πείτε για παράδειγμα, σε ευχαριστώ που με ετοιμάζει τόντας μου να αναλάβω κάτι τόσο σημαντικό, όμως αυτή την περίοδο δεν μπορώ να του αφιερώσω το χρόνο που του αξίζει. Θέστε ξεκάθαρα όρια και θυμηθείτε ότι η ποιότητα της δουλειάς σας και η συνέπειά σας είναι πιο σημαντικές από την ποσότητα ή τις υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Στο νούμερο 5. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η συνεχής πίεση χωρίς ξεκούραση οδηγεί σε burnout. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη στρατηγική. Φροντίστε να έχετε καθημερινή άσκηση, ακόμα και 20 λεπτά. Υιοθετήστε πρακτικές χαλάρωσης, διαλογισμός, μουσική ή ποιοτικός χρόνος με αγαπημένους και αποσυνδεθείτε από την τεχνολογία με μικρά ψηφιακά διαλύματα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Και στο νούμερο 6. Μετατρέψτε την πίεση σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Η πίεση μπορεί να είναι είτε εμπόδιο είτε εργαλείο προσωπικής εξέλιξης. Αντί να τη φοβάστε, χρησιμοποιήστε τη για να δυναμώσετε. Πείτε, τι μπορώ να μάθω από αυτή την κατάσταση. Η διαχείριση της πίεσης είναι δεξιότητα. Δεν έρχεται κατά τύχη και μπορείτε να την καλλιεργήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Ένα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έτσι και εις ανώτερα, καλή σταδιοδρομία, πραγματικά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Κακοσέος που άνοιξε το τελευταίο μας σημείωρο «Φρένο γκάζι» με τη Βίκη Χατζάκη και για να δούμε τι θα του πει η Ρία Ελληνή.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν, να φυλακίσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία. Γιατί είναι μία.

πυρήνες και τεφώνει. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

Είναι αυτό που τόσο όμορφα, νομίζω πιο όμορφα από όλους, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό Σταύρος Ξαρχάκος λίγο μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, μια ζωή χωρίς κανόνες και στη μουσική και στη ζωή και παντού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και αυτής εδώ της εκπομπής. Και αυτό ήταν και για σήμερα. 2 ώρες σκύλησα νεράκι. Ελπίζω το ίδιο και για εσάς που δεν κάνατε κάτι τόσο ωραίο όσο εγώ. Να είμαι εδώ μαζί σας. Ελπίζω όμως όλα να είναι καλύτερα και εις αύριον τα σπουδαία. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά από τη Βίκυ Χατζάκη. Γεια και χαρά σας.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς.

0: μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Ναι, είμαστε ξανά μαζί. Αν τώρα συντονιστήκατε, ήρθατε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Το πρώτο φθινοπορεινό αεράκι του Οκτώβρη μπορεί να άρχισε να δροσίζει τις νύχτες, εδώ όμως η θερμοκρασία ανεβαίνει γιατί έχουμε φτάσει στις 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας, πάντα σε μεταδόσεις. Και μια γρήγορη υπενθύμηση για το τι ακριβώς ακούμε. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά το πρόγραμμα των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποιο τραγούδι μεταδίδεται και πόσο συχνά. Από αυτές τις πραγματικές μεταδόσεις προκύπτει η κατάταξη που ακολουθούμε. Άρα εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν μαντεύουμε και σίγουρα δεν βάζουμε το αγαπημένο μας τραγούδι ψηλότερα επειδή πολύ απλά μας άρεσε. Καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο και την πρώτη εικοσάδα, κάπως έτσι την άνοιξε ήδη η Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια! Και στην εκπομπή μας και στο ξεκίνημα αλλά και στο νούμερο 20, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μπροστά μας έρχονται και τη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο, Πάνος Κιάμος με την Ανοιχτή Ακρόαση και Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Και ειδικά ο Πάνος Κιάμος έχει λόγο να ανοίξει την Ακρόαση και τη Σαμπάνια μαζί, γιατί κάνει μια από τις μεγαλύτερες ανόδους και αυτής της εβδομάδας.

0: Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια και έχουμε εδώ τον μεγάλο κερδισμένο της πρώτης εικοσάδας. Νωρίτερα η Κέντι Γαρμπή με το υποσυνείδητο έχασε 2 θέσεις στο νούμερο 19 αυτή. Ο Χρήστος Μενιδιάτης έκανε την αντίθετη κίνηση και ανέβηκε 2 στο 18 με το Ό,τι πιο όμορφο. Και μετά ο Πάνος Κιάμος. Η ανοιχτή ακρόαση μπήκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 28 και σήμερα βρίσκεται ήδη στο νούμερο 17, δηλαδή 11 θέσεις παραπάνω. Αυτό δεν είναι ανοιχτή ακρόαση, είναι ανοιχτός διάδρομος απογείωσης. Στο νούμερο 16 ο Χρήστος Μάστορας με την Μαργαρίτα του μένουν ακριβώς στην ίδια θέση. Και πριν προχωρήσουμε προς το top 10, μικρή έξοδος από την επίσημη κατάταξη, φέρνω τις πιο φρέσκες επιτυχίες της εβδομάδας και εξτρά τραγούδια που αξίζουν το δικό τους χρόνο εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
6: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 των ελληνικών επιτυχιών που τα έσπασαν σε μεταδόσεις στο ραδιόφωνο. Μόλις ακούσαμε την Αναστασία, τι άλλο, σπάστε τα στο νούμερο 15 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κυριολεξία. Δεν σπάει τίποτα. Σταθερή στην ίδια θέση. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια τετράδα που τα πράγματα αρχίζουν να στενεύουν. Στο νούμερο 14 θα συναντήσουμε τη Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Στο 13 Αντώνη Ρέμο με τη Δευτέρα. Στο 12 Αναβίση με το Αιγαίο. Και στο νούμερο 11 τον Απών με την Καντάδα. Και προσέξτε τον Απών γιατί είναι ο μοναδικός αυτής της τετράδας που την δεδομένη εβδομάδα κινείται προς τα πάνω. Όλοι οι υπόλοιποι είτε μένουν στη θέση τους είτε αφήνουν λίγο χώρο. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια στη σειρά, είμαστε πλέον στην πόρτα, μπορούμε να πούμε, της πρώτης δεκάδας. Η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου παραμένει σταθερή στο νούμερο 14. Ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα χάνουν 2 θέσεις και βρίσκονται στο 13. Ίσως επειδή μεταξύ μας πάντα ποτέ κανείς δεν συμπάθησε ιδιαίτερα τις Δευτέρες. Στο νούμερο 12 η Άννα Βύση με το Αιγαίο μένει εντελώς αμετακίνητη. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο μουσικό παράδοξο. Η Βύση χάνει έδαφος με το ένα τραγούδι, αλλά λίγο αργότερα θα επιστρέψει με άλλο μέσα στην τελική εξάδα. Και μάλιστα η Ανούλα έρχεται από μια τεράστια συναυλιακή στιγμή στο ΆΚΑ. Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία μπορεί να σχολιάστηκε αρκετά, ενώ η ίδια τον ευχαρίστησε δημόσια από τη σκηνή για την καθοριστική παρουσία του στην μουσική της διαδρομή. Στο νούμερο 11 ο Απών με την Καντάδα κερδίζει 2 θέσεις και πλέον χτυπάει το κουδούνι της δεκάδας. Εμείς, πριν ανοίξουμε την πόρτα, κάνουμε μια μικρή μουσική παρακάμψη.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα μπήκαμε στους 10 πρώτους και πρώτες. Ο Πέτρος Ιακωβίδης με τον παγκόσμιο φαινόμενο ήταν στο νούμερο 10 και εδώ έχουμε απόλυτη σταθερότητα. Δεύτερη ακριβώς εβδομάδα στην ίδια θέση. Και τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη. Έρχεται στο νούμερο 9 ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες και μετά έχουμε Κατερίνα Λιόλιο επί 2. Στο νούμερο 8 ο λογαριασμός, στο νούμερο 7 η παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, back to back. Και στο νούμερο 6 θα επιστρέψει η Άννα Βύση με το Όχι Γιατί, η οποία παρεμπιπτόντως έχει αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θέλει να βλέπει βελάκια προς τα κάτω, μόνο προς τα πάνω. 4 από τα 10 μεγαλύτερα airplay hits αυτής της εβδομάδας μόλις ξεκινάνε τώρα να παίζουν εδώ στο δικό σας επίσημο ραδιόφωνο που παίζει το ελληνικό Top 40.

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια στη σειρά με αμέτρητες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού χάνουν 2 θέσεις, βρίσκονται στο νούμερο 9 και μετά είχαμε ένα μικρό λιόλιου takeover. Στο νούμερο 8 ο Λογαριασμός της έχασε 2 θέσεις, αλλά ακριβώς από πάνω η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη κέρδισε 1 και έφτασε στο νούμερο 7. 2 διαφορετικά τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου μέσα στα 8 πρώτα, όταν τσακώνεσαι ουσιαστικά με τον εαυτό σου για το ποιο τραγούδι θα είναι ψηλότερα, μάλλον η εβδομάδα σε πάει πάρα πολύ καλά. Στο νούμερο 6 η Άννα Βύση συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του Όχι Γιατί, από το νούμερο 9 στο νούμερο 6 αυτήν την εβδομάδα, άλλες 3 θέσεις παραπάνω. Θυμηθείτε ότι πριν από 2 εβδομάδες ήταν μόλις στο νούμερο 32. Από το νούμερο 32 στο νούμερο 6 μέσα σε μόλις 2 charting weeks, αυτό πλέον δεν είναι άνοδος, είναι express. Τώρα έχουν απομείνει μόνο 5 τραγούδια στο δρόμο προς την κορυφή, πριν όμως μπούμε στην τελική πεντάδα, μια τελευταία ανάσα έξω από την επίσημη κατάταξη.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
6: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και κάπως έτσι φτάσαμε στις 5 πρώτες θέσεις με την Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της στο νούμερο 5. Και το φορτηγό αυτή την εβδομάδα δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Παρκάρει ακριβώς στην ίδια θέση και μάλιστα μέσα στην κορυφαία πεντάδα, οπότε μια χαρά το βρίσκω. Τώρα όμως μπροστά μας έχουμε 4 θέσεις και η κατάσταση αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα. Στο νούμερο 4 ο Γιώργος Αμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα και θυμίζω ότι χτες τον ακούσαμε ήδη στο νούμερο 27 μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο στις Ολοκένουργιες Χάρτινες Αγάπες. Δύο διαφορετικές παρουσίες λοιπόν για τον Γιώργο Σαμπάνη, η μία στην τελική τετράδα. Στο νούμερο 3 η Ιουλία Καλιμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται και μετά μένουν δύο αρσενικά προσμάχη. Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Οικονομόπουλος ήταν στο νούμερο 2, ο Φέρης στο νούμερο 1. Αλλάζει κάτι αυτή την εβδομάδα ή μήπως Οκτώβριος μπήκε, τα φύλλα πέφτουν, η θερμοκρασία πέφτει, αλλά ο Θοδωρής Φέρης δεν πέφτει με τίποτα. Για πάμε να δούμε.

0: Και ναι, η κορυφή παραμένει ίδια. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, είχαμε μία μικρή ανταλλαγή θέσεων στο νούμερο 3 και στο νούμερο 4. Ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» υποχώρησε μία θέση και πλέον βρίσκεται στο 4. Και αυτή τη θέση παίρνει η Ιουλία Καλιμάνου. Το τραγούδι της, «Τα καλύτερα που έλκονται», είναι μία θέση παραπάνω, είναι στο νούμερο 3. Είναι ένα τραγούδι που είχε αρχίσει να γίνεται viral στα social media ακόμη πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του. Τώρα βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα του ελληνικού Airplay. Στο νούμερο 2, για μία ακόμα εβδομάδα, συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με το «Ένοχο κορμί». Και στο νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, «Είπες», άλλη μία εβδομάδα στην κορυφή. Ο Φέρης μπαίνει στον Οκτώβριο όχι μόνο ως νούμερο 1 κάτοχος του Airplay, αλλά και με τις εμφανίσεις του στο Ποσειδόνιο να συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτή η σαραντάδα. Μία εβδομάδα που μας έφερε την Στέλλα Καλή κατευθείαν στο νούμερο 34, Σαμπάνη και Μακρόπουλο μαζί για πρώτη φορά δισκογραφικά στο νούμερο 27, τον Πάνο Κιάμο να κάνει το άλμα της εβδομάδας με 11 θέσεις, την Άννα Βύση να συνεχίζει την εντυπωσιακή ανάβαση του «Όχι γιατί» και τον Θοδωρή Φέρη να κρατά για ακόμη μία φορά τα κλειδιά του νούμερο 1. Και κάπως έτσι είναι και το φθινόπωρο, ε! Αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν οι θέσεις. Κάποια τραγούδια όμως απλώς αρνούνται να φύγουν από την κορυφή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Ραντεβού όπως πάντα την επόμενη εβδομάδα με μια καινούργια αναμέτρηση, μια καινούργια σαραντάδα και την πραγματική εικόνα του ελληνικού ραδιοφώνου. Και πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα μουσική, έτσι. Για τελευταία φορά σήμερα βγαίνουμε εκτός επίσημης κατάταξης με φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός Top 40. Γιατί η σαραντάδα μπορεί να τελείωσε, η μουσική ευτυχώς όχι. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Και τώρα...

Έλα λοιπόν Ουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες, έναν πάρα πολύ ωραίο Οκτώβριο. Θα το δούμε και αστρολογικά, είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά φυσικά δεν θα μείνουμε εκεί. Έχουμε τα τηλεοπτικά μας, έχουμε τη συνταγάρα μας και έχουμε παιδιά και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έφτασε στα χέρια μου από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχω πάθει ένα σοκ. Θα στα πω όλα αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Κυλάει ο Οκτώβριος. Εγώ, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, ανυπομονώ να αλλάξει η ώρα. Ξέρω ότι μικραίνει πάρα πολύ μέρα, αλλά είναι αυτή η τακτοποίηση, θεωρώ, του μυαλού. Ξέρεις που λες, ρε παιδί μου, νυχτώνει, θα κλειστώ στο σπίτι, θα οργανωθώ. Δεν έχω καταλάβει το λόγο, πέρα του κρύου και, okay, και της νύχτας και αυτά, αλλά νομίζω ότι φθινόπωρο χειμώνα μας κρατάει πιο πολύ το σπίτι, ενώ το καλοκαίρι δεν αντέχεις να μείνεις. Θες τη θάλασσα, θες τη βόλτα, θες τον καφέ, θες το ποτό, δεν ξέρω. Ο χειμώνας και το φθινόπωρο είναι για σπίτι καθαρά. Άσε που κάνουμε και οικονομία. Βέβαια θα μου πεις, την οικονομία που κάνουμε την πληρώνουμε στο πετρέλαιο. Άσε, μην πω για τη βενζίνη,

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

Παιδιά, το θέμα της βενζίνης αρχίζει και γίνεται λίγο σοβαρό και συζητούσα και με μία συνάδελφό μου ότι πέρσι τέτοιο καιρό γεμίζαμε, πάλι ήταν πολύ ακριβά, έτσι, αλλά όχι αυτό το πράγμα, δηλαδή φοβάσαι να πας στο σούπερ μάρκετ με τις ανατιμήσεις, φοβάσαι να ανοίξεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, φοβάσαι τα κοινόχρηστα. Τώρα τι θα γίνει δηλαδή, θα φοβόμαστε και τα πρωτήρια καυσίμων? Λοιπόν, έρχονται μέτρα, λένε, για το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη. Μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε έτσι τις πρώτες ειδήσεις, θα μάθουμε μάλλον τις πρώτες ειδήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως πραγματικά να μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Τι να κάνεις δηλαδή? Εγώ να σου πω την αλήθεια, καλά, εγώ βαριέμαι και να οδηγώ. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, οπότε χρησιμοποιώ πολύ το πόδι και τα δύο τα πόδια δηλαδή, με το ένα δεν πας πουθενά. Αλλά δεν είναι για όλους εφικτό αυτό, έτσι.

οδεύοντας σιγά σιγά προς το διαφημιστικό μας διάλειμμα, η Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σου είπα για ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μου ήρθε στα χέρια μου και με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, θα έλεγα. Ένας χωρισμός, μυθιστόρημα. Εξαιρετικό βιβλίο. Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από την Ιζαμπέλα. Ήθελα να μάθει που ήταν ο Κρίστοφερ και βρέθηκα στη δύσκολη θέση να της πω ότι δεν ήξερα. Θα πρέπει να της φάνηκε απίστευτο. Δεν της είπα ότι ο Κρίστοφερ και εγώ ήμασταν σε διάσταση εδώ και 6 μήνες. Η συγγραφέας της Οντισιόν, εξαιρετική, η Κάτι Κιταμούρα, καταφέρνει με λεπτή ηρωνία και πολύ επώδυνη ευκρίνεια να δώσει λογοτεχνική υπόσταση στο πένθος, στον χωρισμό και στις σκιές που εξακολουθούν να μας συνοδεύουν ακόμη και όταν οι άλλοι πια έχουν φύγει. Μιλάμε για την εξαφάνιση του Κρίστοφερ σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας που θα αλλάξει τα δεδομένα με φόντο αλλά και ψυχολογικό καθρέφτη τη δύσβατη και βραχώδη Μάνη. Η αφηγήτρια θα περιηγηθεί στα ερείπια του γάμου της όσο διεισδύει βαθύτερα στο μυστήριο της εξαφάνισης. Εκδόσεις Διόπτρα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Συγκλονιστικό, παιδιά. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Ένας χωρισμός.

0: 2000 FM.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ υπεδενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Είπαμε και το βιβλίο μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, να δούμε δηλαδή πώς ακριβώς θα μας επηρεάσει το επόμενο διάστημα. Ο Λέων θα κάνει νέες συμφωνίες και γνωριμίες και σημαντικές συζητήσεις. Οι Παρθένοι βλέπουν μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά τους, προοπτικές αύξηση εισοδημάτων. Ο Ζυγός ξεκινάει ένα νέο προσωπικό κύκλο που φέρνει ανανέωση, φέρνει περισσότερα χρήματα. Ο Σκορπιός βλέπει προσωπικές αλλαγές πάρα πολλές. Καλό το λες αυτό, δεν το συζητώ. Γενικότερα, παιδιά, νομίζω ότι μας περιμένουν πολύ όμορφα πράγματα τον Οκτώβριο. Φυσικά είναι ένας μήνας που έχει και τις εκπλήξεις του, έχει τα πάνω κάτω του, έχει ανάδρομες Αφροδίτες, ενεργοποιείται πάλι Πανσέλινος που είχαμε το προηγούμενο μήνα, αλλά είναι ο Οκτώβριος ένας μήνας που είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα πλήξουμε.

Πάμε λίγο να δούμε τα τηλεοπτικά μας, παιδιά, γιατί όπως είναι και φυσικό και αναμενόμενο, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα τα τηλεοπτικά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές ακόμη σειρές να περιμένουμε και είμαστε σε αυτό το mood. Ας πούμε, η Face Κορδά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την εκπομπή της, την ετοιμάζει. Μαθαίνουμε βεβαίως κάποιες πληροφορίες για την εκπομπή, η οποία θα παίζεται το Σάββατο Κυριακό. Θα είναι μαζί της ο Άρης Καβατζίκης, όπως θα είναι μαζί της και η Νάνση Νικολαίδου. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί την Φέη ποτέ Σάββατο Κυριακό, όπως ούτε και τον Άρη Καβατζίκη. Σωστά. Λοιπόν, περιμένουμε το Σάββατο Κυριακό στον Αντένα να γεμίσει και μην ξεχνάμε ότι είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη ζώνη. Έτσι, την είχε Τσολάκη, την κόψανε. Μετά πήγε η Καραβάτου, πάλι δεν πήγε καλά. Είναι λίγο μια ζώνη, έτσι, ζεστή πατάτα που λέμε.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να δούμε κάποιες ωραίες συνήθειες που μας δίνουν υγεία. Συνήθειες με πολύ μεγάλη αξία, ακριβώς γιατί φροντίζουμε έτσι τον εαυτό μας. Επιλέγουμε πάντα ένα καλό ποιοτικό πρωινό. Πίνουμε πολλά νερά. Βέβαια τώρα το χειμώνα το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Εμένα επειδή πάντα φθινόπωρο χειμώνα με πιάνει ο λαιμός μου, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιω νερό. Αλλά παιδιά, έχει τόσο ωφέλη το νερό για το σώμα, για τον οργανισμό, γιατί μας χορταίνει, γιατί μας ενυδατώνει, για τα μαλλιά, για την επιδερμίδα. Πηγαίνουμε για ύπνο 30 λεπτά νωρίτερα. Και μάλιστα μου έλεγε και ένας γιατρός, ενδοκρινολόγος, ότι πρέπει 2 ώρες πριν πάμε για ύπνο να προετοιμάσουμε την κρεβατοκάμαρα, το σπίτι, όχι πάρα πολύ. Πολλά φώτα, χαμηλά φώτα, όχι πολλές δουλειές, όχι τηλεόραση, όχι οθόνη. Καλά, υπάρχει τώρα περίπτωση εμείς πριν κοιμηθούμε να μην δούμε τηλεόραση. Ξαναλέω λοιπόν αυτές τις συνήθειες, επιλέγουμε ένα ποιοτικό πρωινό. Αλλά ωραία προϊόντα. Πίνουμε πολλά πολλά νερά, πηγαίνουμε για ύπνο 30 λεπτά νωρίτερα, αντικαθιστούμε τροφές με πιο θρεπτικές επιλογές και κάνουμε και ένα δεκάλεπτο περίπατο, αν μπορούμε βέβαια, μόλις φάμε. Θα βοηθήσει πολύ την πέψη.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Πλαίσιος μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες άβολες αλήθειες για το μυαλό μας. Δηλαδή, είμαστε αναβλητικοί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Η αναβλητικότητα πολλές φορές σημαίνει φόβος αποτυχίας. Θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους. Αυτό ξέρεις τι είναι. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Υπεραναλύουμε. Υπάρχει ανάγκη για έλεγχο. Τελειομανία. Φόβος της κριτικής. Αυτοκριτική σκληρή. Άλυτη ντροπή. Αναποφασιστικότητα. Σημαίνει φόβος της μετάνοιας. Εξουθένωση. Αγνοημένα όρια. Βέβαια. Όταν κουραζόμαστε πάρα πολύ, σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε το σώμα μας και τις αντοχές μας. Πικρία. Άρρητες ανάγκες. Άγχος. Μη επεξεργασμένα συναισθήματα. Γι' αυτό ξεσπάμε στο άγχος. Συναισθηματικό μούδιασμα. Συναισθηματική υπερφόρτωση. Ευερεθιστότητα. Ανικανοποιητές ανάγκες. Όταν κάποιος είναι πολύ επιθετικός, προφανώς έχει πάρα πολλά αποθυμένα. Απομόνωση. Φόβος της ευαλωτότητας. Ο κινησμός σημαίνει παλιός πόνος. Και η απάθεια σημαίνει απώλεια νοήματος.

Κάπου διάβασα διάφορα κόλπα για την αϊπνία και τι δεν κάνουμε. Εδώ μεταξύ πάρα πολλοί κόσμος πια έχει μπει σε αυτό το κλαμπ και δεν μου αρέσει καθόλου. Μη σου πω ότι και εγώ πια, ενώ κοιμόμουν πάρα πολύ εύκολα, τώρα κάπως δυσκολεύομαι. Υπάρχει πολύ ένα κόλπο, όχι, δεν θα σου πω να μετράς τα προβατάκια. Πόσα προβατάκια πια να μετρήσουμε, ρε παιδιά, έλεος. Τα έχει φάει ο λύκος. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, ανοιγόκλινε γρήγορα τα μάτια σου για 60 δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Χωρίς να τα σταματήσεις. Οι μύες των ματιών κουράζονται και ο εγκέφαλος λαμβάνει σήμα ξεκούρασης. Οι στρατιωτικοί πιλότοι αυτό το χρησιμοποιούν, αυτό το κόλπο, και αποκοιμιούνται σε 2 λεπτά. Μάλιστα. Τι λες? Okay. Εντάξει, θα το κάνω, παιδιά, θα το κάνω. Το ανθρώπινο σώμα γενικώς κρύβει αντιδράσεις, παιδιά, που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, έτσι. Δηλαδή, μικρές κινήσεις μπορεί να βοηθήσουν σε στιγμές έντασης, κούρασης ή δυσφορίας, χωρίς βεβαίως να αντικαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές. Προς Θεού. Τώρα, εμείς λέμε κόλπα, αν επιμένει η αϊπνία, εννοείται θα το πας το όλο θέμα σαν ειδικό.

Πλησιάζοντας στις διαφημίσεις μας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε παρέα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνα. Ναι, εντάξει παιδιά, το καταλαβαίνω. Δεν πέφτει ωραία μέρα η 28η, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί όχι δηλαδή, γιατί δεν είναι ωραίο, δεν κατάλαβα. Θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε, θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Μπορούμε να πάμε μία βόλτα την Τρίτη. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν και δουλεύουν κανονικά. Έχω ένα τεράστιο σεβασμό και μια τρομερή εκτίμηση στους σερβιτόρους, στα παιδιά που δουλεύουν στα εστιατόρια, στα μπαρ, στους φούρνους, στα ζαχαροπλαστεία. Δεν καταλαβαίνουν από αργίες, κουράζονται πάρα πολύ, ειδικά ο φούρνος, παιδιά, τι ωράριο είναι αυτό, και εγώ ξυπνώ από τις 5, αλλά νομίζω στον φούρνο ξυπνάς από τις 4. Λοιπόν, όπως και κάποιοι δημοσιογράφοι δουλεύουν κανονικά, άρα εντάξει, για εμάς τους υπόλοιπους να λέμε και δόξα τω Θεώ, παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέξεις και εσύ τη μάρα τη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και ξέρετε, εμένα το καλύτερό μου είναι να μιλάω για γάμο. Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που φέρεται. Καλά, είναι κούκλα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, λοιπόν, είδαμε στο πρωινό ότι θα παντρευτεί. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Πάργα. Ο Γρηγόρης Μπάκας έδωσε όλες τις πληροφορίες. Η Λιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνη σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2027. Παρουσία περίπου 100 καλεσμένων, μια χαρά. Το 27 λοιπόν, η Λιάννα Παπαγεωργίου πιο όμορφη, πιο δημιουργική από ποτέ. Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα η Λιάννα, δεν έχω λέει προλάβει να ετοιμάσω τίποτα για το γάμο, δεν ξέρω αν θα γίνει το καλοκαίρι, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, η πρόταση έχει γίνει, άρα η πρόθεση υπάρχει. Ναι, άμα έχει γίνει πρόταση και δαχτυλίδι, ο χρόνος δεν έχει βρεθεί λέει ακόμη. Αν το άφηνα κάποιος άλλος να το αναλάβει, μπορεί και να γινόταν, αλλά δεν είμαστε λέει τέτοιο ζευγάρι, θέλουμε να το κάνουμε όλο εμείς. Άρα λοιπόν, ωραία τα νέα, αφού ο γάμος μεταφέρθηκε για το 2027, με το καλό. Φυσικά να πούμε ότι η Λιάννα τρέχει στα γυρίσματα του GNTM, το καταλαβαίνω, γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, πολλές επιτυχίες και να είναι πάντα ευτυχισμένη και κουκλάρα όπως είναι τώρα.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω το μόνο μου τώρα. Έφτιαξα κοτόπουλο προχθές και το έκανα όχι στεγνό, σκληρό. Πανσκληρό. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε μία συμβουλή. Δεν θα δώσω ακριβώς συνταγή. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Έψαξα και το βρήκα. Τι να κάνω. Πώς θα μπορούμε να πετύχουμε ένα ζουμερό κοτόπουλο στο φούρνο χωρίς να στεγνώσει. Το φυσικό μυστικό είναι η καλή μαρινάδα. Η σωστή θερμοκρασία και ο χρόνος ξεκούρασης μετά το ψήσιμο. Τίποτα δεν έκανε από όλα αυτά. Λοιπόν, βυθίζουμε το κοτόπουλο σε νερό με αλάτι για 30 με 60 λεπτά πριν το ψήσιμο, έτσι ώστε να συγκρατήσει την υγρασία του. Βγάζουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο 20 με 30 λεπτά πριν το βάλουμε στο φούρνο. Αφήνουμε το κρέας σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο για 5 με 10 λεπτά μετά το φούρνο για να απλωθούν καλά οι χυμοί του. Και παιδιά, αν θέλουμε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, στήθος, φιλέτο κτλ, δεν θέλει και πολύ χρόνο. Δηλαδή όλα τα λάθη εγώ τα έκανα, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ τις έδωσα τις συμβουλές μου για να μην κάνετε την καταστροφή που έκανα εγώ.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν δώσω πάρα πολλά φιλιά, να πούμε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Παιδιά, τα νούμερα αλλάζουν συνεχώς. Είδαμε κάποια μονοψήφια νούμερα στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, στην έκτη θέση Κατερίνα Καινούριου. Τώρα σας λέω έτσι παραδείγματα της προηγούμενης εβδομάδας. Είσαι Χριστίδου πάρα πολύ καλά, ενώ η Βούλγαρη με τον Χασαπόπουλο απλά είναι σχεδόν κάθε μέρα στην κορυφή. Κάθε μέρα τώρα, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν μπορώ να τους δω, αλλά βλέπω, ξέρετε, τα stories τους μετά στο Instagram. Βούλγαροι και Χασαπόπουλος, εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί όμως και μου αρέσουν πάρα πολύ. Σας λέω ότι ακόμη δεν έχουμε δει τα πάντα στην τηλεόραση. Ας πούμε, σύμφωνα με τον Χάρη Λεμπιδάκη, ο Χάρης τι είπε? Είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ο Νίκος Κοκλώνης στο Just the Two of Us, αλλά θα κάνει το μεγάλο παζάρι. Το θυμάστε αυτό? Αν έχετε την ηλικία μου, το θυμάστε, είμαι σίγουρη, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Περιμένουμε και άλλα τηλεοπτικά, παιδιά. Είμαστε σε αναμονή. Επίσης, η ομάδα της ΣΕΡΤ ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο μια καινούργια εκπομπή με Δέσποινα Καμπούρη, Αφροδίτη Γραμμέλη και Θάνο Παπαχάμο. Εξαιρετικός ο Θάνος, τον αγαπώ πολύ. Και ο Λάβρος Κωνσταντάρας συμφώνησε με το Open για μια τρίωρη εβδομαδιαία ζωντανή εκπομπή στην Prime Time Zone με πιθανή συμμετοχή του Πάνου Κατσαρίδη. Φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες.

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 027 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις,

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

όχι νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 2000 FM.